0: τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

ίδια φιλογιά. Μα στέκει και λογιάζει να ξημερώσει πεθυμά κι ο πόθος την ευγιάζει. Την ώρα που ο αυγερινός πασίχαρος προβαίνει κι από τη γη στο πρόσωπο νη σκοτεινάγρα βγαίνει και τα πουλιά χαμοπετούν κι αναγαλιούσιν ουλά κι έχω συσταυτερού για το σπάχνι από τη δροσούλα. Ποιο κάθεται σχλωρό κλαδί, ποιος δέντρο, ποιος χαράκι και το σκοπό του κελαϊνή πάσα λογής πουλάκι.

0: Πρίτη FM. Ραδιόφωνο μόνο για μερακλήδες.
1: Πάμε και λίγο μαζί σου.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: ETFM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποδαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφαλείς υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
5: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
6: 6974-760-708.
5: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
4: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
8: Σίτες.
0: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Όλα την Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Κοστέκη, με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη.

0: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κλονδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
13: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Ο μικρός
3: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
2: κοιμούνται στην καμπίνα.
3: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
13: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
14: 6974-760-708.
13: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
15: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
12: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν.
0: σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
14: Σίτες.
0: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι αλουμίν.
17: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
13: Σπίλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνει όλα τα κριτικά προϊόντα από όλε τι μεριέ τη Κρήτη μα και αν θε, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνει και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
18: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
17: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.

κυρία στο όνομα για του καλλιού το διώμα. Το πάτσι καλαγότσα ξομολές ένα καιρό στο δώμα.

0: μέρες, όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις, εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
7: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι
9: κι αν συμβεί.
10: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
15: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
14: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
16: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
17: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Χριστός Ανέστη, φίλοι μου αγαπημένοι, και πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Σήμερα είναι 5η 14 του Μάη, το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ, στο Greedy FM στους 87 και 5, εδώ στο Ράδιο Φάρος στους 91 και 8, στο Ράδιο Μεγαλόνισος στους 89 και 8, στο Ράδιο Αποσπερίτη στους 94 και 5, στην πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και στο www.greedyfm.com. Με θετική σκέψη, καλή διάθεση, χαμόγελο και αισιοδοξία, είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι, και έχουμε σκοπό να κάνουμε παρέα Σάμετς 11. Όπως άλλωστε κάνουμε κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μείνετε λοιπόν κοντά μας να περάσουμε μαζί 3 ώρες γεμάτες Κρήτη, ψυχαγωγία και ενημέρωση από την πρωινή σας ραδιοεφημερίδα. Την πρώτη καλημέρα. Περιττό να πω ότι και σήμερα είναι πολυθεματική και πολυσέλιδη. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που είναι ακριβώς απέναντί μου, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο μέγαρο του σταθμού μας. Πάμε να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον καλό μας φίλο, τον Δημήτρη τον Γκακουράκη στα Χανιά, που μας έστειλε όπως στέλνει κάθε πρωί τη ρήμα του. Χθες δεν τη διαβάσαμε, κάποια στιγμή θα βρούμε την ευκαιρία, γιατί τόσα να που μας επέφτουνε, Δημήτρη, ξεχνούμε κιόλας, επεράσανε τα χρόνια, εμεγαλώσαμε μια ουλιά. «Η σημερινή κοινωνία» είναι ο τίτλος της ρήμας του Δημήτρη του Κακουράκη, που νομίζω ότι θα λέει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, που είναι ατζιμπούρτζι και λουλάς. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης: «Κάθε φορά που η σκέψη μου πάει στα περασμένα, κι ούλα με λείπει τα θωρή που είναι αλλαγμένα». Καλώς το Γιώργη το Βογιατζάκη. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Νίκο Δαμανάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. «Θωρείς πολλούς που σκάφτουνε λάκκο στο διπλανό του και ο νους του που δεν νοιάζεται για το συνάνθρωπό του. Ο σεβασμός εχάθηκε στους δρόμους, στο σχολείο, στο σπίτι και στις συντροφιές και στο λεωφορείο. Οι νέοι σπάνια σέβονται τους ηλικιωμένους δασκάλους και τους συγγενείς, γονείς και ιερωμένους. Πολλά συμβαίνουν σήμερα σε ούλο τον πλανήτη, δεν τα θωρούνε ούλα αυτά, στόχο έχουνε την Κρήτη. Σπίτια και καταστήματα κακοποιεί τα σπούνε και μπαίνουν τους ενήλικους και τους κακοποιούνε. Δολοφονίες, βιασμοί και αρπαγές ανθρώπων ρουτίνα καταντήσανε τον όμορφο μας τόπο. Κοπέλια τα άλλα δέρνουνε κατά μεσής του δρόμου, δίχως να υπολογίζουνε συνέπειες του νόμου. Με τόση λύσα αρπάζονται, δέρνονται για τροζάδα, στράφηκε την κοπέλα του και τσίκαμε καντάδα». Αυτή ήταν η αιτία. «Λερναία ίδρα γίνηκε εδά η παρανομία, που κόβει στη μια κεφαλή και ξεφυτρώνουν τρία. Τούτα συμβαίνουν σήμερα, ταχιά δεν το γνωρίζω κι εγώ. Μερίμες κριτικές, τα συναρμολογίζω. Χριστός Ανέστη και ταχυτέρου την ταχυνή με το καλό». Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με το δικό σου τρόπο, απουδεβάνει το μυαλό τον αλωνό ανθρώπο. Περιέγραψε στην πραγματικότητα το τι συμβαίνει σήμερα. Το τι συμβαίνει σήμερα. Αυτό με το λεωφορείο μου άρεσε, που λες ότι δεν σέβονται ούτε στο λεωφορείο. Θυμούμαι ότι ήμασταν κοπέλια και μπαίναμε στο λεωφορείο και έμπαινε κανείς μεγαλύτερος, τσακωνόμαστε ποιος θα πρωτοσηκωθεί για να κάτσει, ο μεγαλύτερος. Και τώρα αγρών η γόρασα. Το ξέρεις το άλλο που πήγανε δύο γυναίκες μπήκανε στο λεωφορείο και γλακούσανε γερά γερά να πάνε, ήταν μια γενή θέση,
Πάει πρώτη, πάει να κάτσει την πιάνει άλλη, λέει εγώ ήρθα πρώτη. Λέει ναι, αλλά εγώ είδα πρώτη τη θέση και ήρθα πια γερά-γερά από σένα. Τα ακούει ο οδηγός και τον λέει, ησυχία, γιατί φωνάζετε? Όποια είναι μεγαλύτερη σε ηλικία θα κάτσει. Και ξέρετε τι έγινε? Η θέση έμεινε κενή. Όπα είπα λέω, λέμε, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα, και τη λέμε κάθε πρωί, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε στο Γιώργη το Βογιατζάκη, να πούμε και στο Γιώργη το Νταχμιτζάκη, τον καλό μας φίλο, να πούμε στην Αρίτα από το Περιστέρι, να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα, στην Μεθοδία την Κεφαλογιάννη και στην Κωνσταντίνα μας, την κόρη της Παγώνας. Επίσης στην Πιλωτίνα μας που ύπταται η Πιλωτίνα, όπου να είναι θα προσγειωθεί. Καλημέρα και στην Άννα τη Βασάλου, στην Αλφά, την Τέος Ταγματάρχαινα. Είπαμε στην Αρετή μας καλημέρα. Καλημέρα στην Αρετή την Αιωνάκη. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Παραδεισά που λέει Χριστός Ανέστη. Όλα να πάνε καλά και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή και την ενημέρωση. Σε σένα Γιώργο Νταγάκη και η Δημητρούλα μας για τα τραγούδια που βάζει. Ευαγγελία Κοκολάκη και Ιωακήμ Παραδεισάς. Είπαμε είναι το πιο ταιριαστό ζευγάρι της εκπομπής. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, τον καλό μας φίλο. Καλημέρα στον Αντώνη το Νεονάκι στο Ρέθυμνο. Καλημέρα και στο φίλο μας που το τηλέφωνο του λύγει σε 046. Δεν ξέρω το όνομά του και λέει, αναφέρεται στη χθεσινή μας εκπομπή που λέγαμε για τα πατίνια, λέει βρισκόμαστε στην εποχή του παντιοτρόπου πλουτισμού, των ημετέρων, των υποκριτικών επιτίδιων, άντε στο καλό και μη μας ξανάρθεις, των επωνύμων διωγμένων από τη δεξιά άλλοτε μοιασμάτων στο μίσος για την νεολαία που δραπετεύει εκτός Ελλάδος. Σιγά μην κολλήσουν στα πατίνια και στους σκοτωμούς. Μάλιστα. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Και η Κωνσταντίνα μας, η Κωνσταντίνα, η κόρη της Παγώνας, λέει καλημέρα. Σας ακούω, είμαι στο δρόμο και φτιάχνει η μέρα μου. Να είσαι καλά Κωνσταντίνα μου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και προσοχή στο δρόμο. Καλημέρα και στη Μαρία την Περάκη που μας ακούει

0: Το γιατρό μας, στον Νικήτα το Φιλιππάκη, τον Τυρά, τον καλό μας φίλο που μας πήρε πρωί-πρωί να μας πει την πρώτη καλημέρα. Στο Γιώργο το Βασιλάκη, στον Νίκο το Γκάτσι Κανδαράκη, το Γιάννη το Χαλκιαδάκη, τον Κουζουλέοντα, γεια σου μπρε Γιάννη, ο Ντεσεθωρό ανοίγει ψυχή μου, αλήθεια σου το λέω, αλήθεια σου το λέω. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Σήμερα είναι Πέμπτη, 14 του Μάη του 2026, είμαστε στην 20η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 134 μέρες και απομένουν ακόμη 231 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος ευγήκαινε 16 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα μας αποχαιρετήσει 28 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Σελήνη είναι 27 ημερών για όσους ενδιαφέρονται και στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στο Ρέθυμνο είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Στο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου, που τον ακούσαμε χθες και άνοιξε ψυχή μας, είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη επίσης 17. Στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη είναι 16 βαθμοί Κελσίου. Στο Σπίλι της Αρετής της Νεωνάκη 17. Στο Αβαρκόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη 16 βαθμοί Κελσίου. Και στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιππάκη επίσης 16 βαθμοί Κελσίου. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη, του καλού μας φίλου, εκεί από το Κρητόραμα, είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και στους Άγιους 10, του φίλου μας του Κουρσάρου, του Ηλία του Φανουράκη, είναι επίσης 19 βαθμοί Κελσίου. 19 έχουμε και στη χώρα των Σφαγείων, 17 στα Ζωνιανά, 20 στην Ιεράπετρα, 19 στον Ηρωικό Άγιο Μάμα και στις κορφές Μαλεβιζίου, 16 στη Μαρτυρική Κάντανο, 20 στη Σιτία, 19 στη Σαντορίνη, 7 στο Μόναχο και 21 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Ισιδώρου Ενχείο, Θεράποντος, Ιερομάρτυρος, Λεοντίου, Ιεροσολύμων. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα και ο Αριστοτέλης. Σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε, αλλά και στο Θεράποντα, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα και στον Αριστοτέλη, να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να πω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Μάνο το Μπηγιάκη. Την καλημέρα μου στη Ζέτα που πήραμε χθες κάτι και κάκια, κάτι εκλεράκια, κάτι πώς τα λένε άλλα, κοκάκια, όπο. Και παγωτίνια, πω. Ακόμη δεν μπορεί να τα ξεχάσει η Δήμητρα. Ήτανε και είναι, γιατί δεν τα φάγαμε όλα, ε. Δεν τα φάετε δηλαδή, γιατί εγώ κακομύρης δεν τρώγω γλυκά, τέλος πάντων. Μανώλη Καζεράκη, καλημέρα, λέει, από το βροχερό Χαϊδάρι. Όπα, είπα, λέω. Μανώλη μου, αλήθεια, βρέχει στο Χαϊδάρι? Παναγία μου, μπαινόβγαινε. Λοιπόν, Μάνο, καλή σου μέρα, Μάνο Μπηγιάκη. Καλημέρα στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαϊδα και στη Ζέτα που μας εξυπηρέτησε χθες. Ζέτα μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και πάμε γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντέχω? Όπα, πώς λέμε το αντέχω? Το αντέχω στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ανέχομαι και το λέμε αποδυνάζομαι. Το αντέχω όμως είναι πια εύκολο και πιστεύω να το βρείτε όλοι και όλες σήμερα. Το αντέχω λοιπόν. Πώς λέμε το αντέχω? Έχουμε και τη Μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλατζάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός ευδάς μου μείνησε πως θα γιαγύρω πίσω.

θέλουμε να βάλετε δυο από τις τέσσερις λέξεις που έχει μέσα η μαντινάδα του Αχιλλέα. Μπλιό, σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο, τουλάχιστον δύο από αυτές, σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Μας τις στέλνετε εδώ με το δικό σας τρόπο. Κατέτε εσείς πώς να τσιπέψετε. Σάμετς 22 του Μάη. Όχι αυτή την Παρασκευή αύριο, την παραπάνω Παρασκευή. Τώρα έχει ο Μάης 14, μετά θα έχει 22. Να το, το βρήκε ο Δημήτρης ο Κακουράκης, για να δούμε ποιος άλλος το βρήκε. Το βρήκε ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, το βρήκε η Μαρία Υπεράκη, το βρήκε ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, το βρήκε ο Στέλιος ο Βερικάκης. Μπράβο ρε παιδιά, σήμερα είναι, γιατί είναι διόλογιο. Η λέξη αντέχω, η μια λέξη ξεκινά η απάντηση από το Β και η άλλη από το Ν. Η μία από το Β και η άλλη από το Ν. Οπότε ούτως ή αλλαίως πρέπει να τη βρείτε την απάντηση. Πάμε τώρα. Γιώργος Κουκάκης, κρυφό, βαστό, το σ' αγαπώ.

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Με ζωδοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
14: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
13: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
14: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
13: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
14: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
13: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
14: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
13: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
14: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνη. διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μικάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε μετά το. Φύγαμε!
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με το μαντίλι που ακούσαμε από κουνάλι στρατάκι, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Άλλο πάλι τούτο, μας είπε ο φίλος μας, ο συνεργάτης μας, ο Μανώλης ο Καζεράκης, ότι στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Χαϊδάρι και τώρα μας λέει η πιλωτίνα μας ότι έχει πολλή κίνηση στο δρόμο και ψυχαλίζει κιόλας. Μπρέσει. Βγήκε και η Δήμητρα έξω να δει τι γίνεται με τον καιρό και μου λέει ότι έριξε μερικές ψυχάλες. Λες να βρέξει, μπα. Θα του περάσει σιγά. Σιγά, μπρε, μη βρέξει. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Γιατί είμαστε και με το κοντομάνικο. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα ένα ωραίο. Άκου. Ο άντρας μου λέει: έκαμε εγχείρηση προστάτη. Λέει μια γυναίκα στη φιλενάδεση που ήταν μαζωμένες γύρου-γύρου και τώρα λέει μου ζητάει συνέχεια σεξ. Ήταν να γεννώ, ήταν να κάμω, ήταν να του δώσω να ηρεμήσει. Πετάγεται μια φιλενάδατζη και έτσι λέει: αν θες, δώσ' του το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, πάμε τώρα ερώτηση ημέρας. Ναι ρε Βούλα, έχω και σήμερα όρεξη. Κάθε μέρα έχουμε όρεξη. Είπαμε, με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό τσικάντια, το στρώμα, το χρωστούμε. Και βέβαια και στο δανδάλι που μας φτιάχνει την ημέρα μας με τον υπέροχο καφέ που πίνουμε κάθε πρωί. Και τρώμε και ένα γκουλούρι από τσικουλουράδες με αθότυρο κλάδος. Αθότυρο κλάδος. Ας συγκαλά ο κουμπάρος μου ο Αγάς που με προμηθεύει με τον αθότυρο κλάδος. Λοιπόν, τι θα λέγαμε ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντέχω. Πώς λέμε το αντέχω στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ανέχομαι και το λέμε αποδυνάζομαι. Ούλα λέει τα αποδυνάζομαι, ήταν να γεννώ, κοίτα βουλή να δώσω. Ούλα τα αποδυνάζομαι, ούλα δηλαδή τα ανέχομαι, κάνω υπομονή. Ανέχομαι. Λοιπόν, είπαμε τη μαντινάδα προηγουμένως, δεν χρειάζεται να την πούμε τώρα. Τώρα θα πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας. Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές. Δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη και πάμε στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Πάτρις του Κωστή του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Ιδού το email μίσους από την Κρήτη στο Τζιάρα». Δύο αδέρφια από το Μιλοπόταμο, μία 23χρονη και ένας 28χρονος, διώκονται για το υβριστικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων που εστάλει εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις απλήρωτες ενισχύσεις. Έχει εδώ το email, τι λέει στην αρχή, αλλά είναι όλο beat. Πρέπει να κάνεις beat, κύριε Τσιάρα θα σε beat, κύριε Μητσοτάκη θα σε beat, οπότε άστο, δεν το διαβάζουμε. Ένα email στείλανε και απειλούσανε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Πρωθυπουργό. Δύο παλικάρια, μια κοπελιά μάλλον και ένας νεαρός, μια 23χρονη και ένας 28χρονος από το Μιλοπόταμο, παντέρμο Μιλοποτάμο και ένα γενής τσιμέντο από το πολύ φιλότιμο «Δεν κάνεις καλυμέντο, πάμε στη Νέα Κρήτη». Λοιπόν, καλημέρα αγαπημένοι, καλημέρα Άντζη Σαραβελάκη, καλημέρα στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου που το Σαββάτο και την Κυριακή έχουν διήμερες εκδηλώσεις για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη και μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Γιάννη το Μαρκόπουλο που εκτός από την Νατάσα Μποφίλιου θα είναι εκεί και ο δικός μας ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, που λέει άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Λοιπόν, Νέα Κρήτη, πώς μπερδεύουμε έτσι τα πράγματα, τα σοβαρά με τα αστεία, το γέλιο είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Νέα Κρήτη, ενώ ο σύζυγός της προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, η 28χρονη θα λύσει το γρίφο. Η κατάθεση της γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη στο χαντάκι θα ρίξει φως στην υπόθεση, αλλά συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό. Επιμένει στην αθωότητά του ο 30χρονος, που πάντως οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι αυτό που έγινε εκεί στο νησί μας, ένα ακόμη ευτράπελο που τσακωστήκανε στα μάξι μέσα ο άντρας με τη γυναίκα, νεαρό ζευγάρι, και άνοιξε την πόρτα, τη φεντούριξε όξο. Και λέει ότι άνοιξε μοναχή της η πόρτα και έπεσε αυτή, και αυτή λέει δεν θυμάται τίποτα. Να τσι πάει να πει ότι θυμούμε. Ε? Να τσι πάει. Εδώ που τα λέμε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε και το αθλητικά μας εδώ. Λεβαδιακό Σόφι 3-2 ήταν με ανατροπή και φωνές για τη διαιτησία από τους κριτικούς. Με το δίκιο τους φωνάζουν για τη διαιτησία, γιατί πραγματικά ήταν ανεκδίγητος αυτός ο διαιτητής Δημήτρη Κακουράκη, που ανάγκασε τον Όφη να χάσει με 3-2 ενώ προηγείται με 2-0. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Κομπότης γαρ και ονοών νοήτο. Κομπότης γαρ και ονοών νοήτο. Μανώλη Μπαρμπεράκη, καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Χανιώτικα νέα. Διαπιστώσεις μετά την τραγωδία στην Αθήνα. Μια κοινωνία στο κενό. Καμπανάκι επιστημόνων για την ψυχική υγεία των εφήβων. Όπα. Μιλάει για την τραγωδία εκεί με τις δύο 17χρονες φίλες και φίλοι που πηδήξανε από την ταράτσα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Μια κοινωνία στο κενό. Ωραίος τίτλος. Διαπιστώσεις μετά την τραγωδία στην Αθήνα. Η κοινωνία μας είναι στο κενό. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Νίκος λέει Κοσματόπουλος. Ισούδα κόμβος πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτός ο Κοσματόπουλος είχε βγει μια φορά εκεί στην εκπομπή του Ευαγγελάτου που κάνει κάθε απόγευμα και αρπαχτήκανε. Γιατί αυτός έλεγε τα πράγματα με το όνομα Άντωνε και ο Ευαγγελάτος κάπου δεν του τα πήγαινε καλά. Ναι, και αρπαχτήκανε. Βέβαια, πάμε στα ρεθεμνιώτικα νέα. Προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας. Μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις η έβρεση κατάλληλου προσωπικού, μάλιστα έλλειψη προσωπικού για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, αλλά πώς να δουλέψουνε, πώς να δουλέψει το προσωπικό, ειδικά στα ξενοδοχεία, όταν τους ζητούνε να δουλεύουν 16 ώρες. 16 ώρες θα μου πεις, μα παίρνουν λέει 1200 ευρώ. Έπρεπε να παίρνουν 2400, αφού δουλεύουν 2-8 ώρα. Το 1-8 ώρα είναι 1200, τα 2-8 ώρα είναι 2400. Πόσο τους δίνετε παρακαλώ, και έχετε και παράπονα, κύριοι ξενοδόχοι. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Ανάπτυξη σε δύο καθοριστικούς άξονες με το βλέμμα σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό προϊόν. Κατευθύνσεις και οι δυνατότητες για ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης μέσα από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Το στίχημα για ισορρόπηση τουριστική ανάπτυξη, για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, το παράδειγμα και οι προοπτικές της Κρήτης. Μάλιστα. Ανάπτυξη λοιπόν σε δύο καθοριστικούς άξονες με το βλέμμα σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, μας δίνει η εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση. Και για να δούμε τι λένε η εφημερίδα, τι λέει η εφημερίδα Ανατολή. Εντός του καλοκαιριού τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο ΒΟΑΚ, διαβεβαιώσεις από την εταιρεία κατασκευής. Εγώ άκουσα ότι το 28 θα είναι έτοιμος, λέει ο ΒΟΑΚ. Ναι, ναι, το 28. Δηλαδή σε 2 χρόνια, 26 δεν έχουμε τώρα, σε 2,5 χρόνια θα είναι λέει έτοιμος ο ΒΟΑΚ. Και μακάρι, μακάρι να το δούμε και αυτό, να δούμε και ένα καλό. Πάμε στη φωνή του Μαλεβιζίου. Λάθη λέει από το Α έως το Ω σε περιπέτειες εκατοντάδες ιδιοκτήτες, σε ροδιά, αχλάδα και φόδελε, σωρίο σφαλμάτων, στις αποτυπώσεις των ακινήτων, την ώρα που εκινούν με διαδικασίες εξπρές τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Μάλιστα. Αυτά φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων, και να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα από την εφημερίδα Κόντρα, που λέει «Σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με το νόμο σε εισαγωγικά της γαλάζιας πατρίδας. Ορίζουν αυθαίρετα η Φαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης». Τώρα και η Κόντρα να πέσει σε αυτή την παγίδα, που όταν ζορίζεται ο Ερντογάν παίρνει τηλέφωνο το Μητσοτάκη και του λέει «Ζορίζομαι» και του λέει «Άσα το κανονίσω εγώ», και όταν ζορίζεται ο Μητσοτάκης παίρνει τον Ερντογάν και του λέει «Ζορίζομαι» και του λέει «Άστο, θα το κανονίσω εγώ». Τώρα η Κόντρα, που συνήθως τα παίρνει χαμπάρι αυτά, πώς έπεσε στην παγίδα δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στον Ποντίκι να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πρώτο στοίχημα, το «Όλοι μαζί». Και έχει και το, πώς τον λένε, το Ντόλαντ, τον λένε τον Τραμπ. Ναι, τον Ντόλαντ Τραμπ με τον άλλο τον Γκινεζόκοστα, τον πρόεδρο της Κίνας. Και του λέει ο Τραμπ, το μόνο που θέλω στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα. Αυτή είναι η χαρά του Τραμπ, να του λένε ότι είναι νικητής. Αλλά, πάμε στα νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Τι λες ρε, οι τράπεζες κάνουν παρανομίες? Μην το λέτε αυτό, με τίποτα. Εδώ παίρνεις ένα δάνειο 10 χιλιάρικα και σε 10 χρόνια είναι 110. Ναι, 110. Πάμε στην απογευματινή. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Αυτό γίνεται κάθε ντισκεντάι. Πάμε στο μανιφέστο. Συστηματική, λέει, βιασμοί και βασανιστήρια σε ομήρους. Το ανθρωπόμορφα, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάζ. Συγκλονιστική έρευνα με 330 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. Πού μας πήγε το μανιφέστο τώρα στη Χαμάζ? Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Βλέπω τον Καραμαλή εδώ με το γιο του Χατζηδογιάννη. Νομίζω. Αυτή πρέπει να είναι, αν και δεν είναι καθαρές οι φωτογραφίες. Κώστας Καραμαλής, Κώστας Χατζηδάκης, Χριστός Δήμας, Ντόρα Μπακογιάννη. Είχε κόσμο πολύ και εκλεκτό το συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου. Μάλιστα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τα γράφει εδώ ένα-ένα, αλλά δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα κατέμε. Πάμε στη Δημοκρατία, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τιμωρούν τους τίμιους. Άλλο πάλι τούτο. Πάμε στην Εστία. Παρεφρόνησε ο κ. Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Πάμε στον ριζοσπάστη, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πασπουδαστικής. Εδώ για τις εκλογές της φοιτητικές, λέει, ενίκησε και η πασπουδαστική και η δαπνουδουφουκού. Και οι δυο είναι νικήτριες. Κάθε μια βγάνει τον απατότζη νικητή, όπως το λέγαμε χθες. Ότι σήμερα δεν θα υπάρχουν τιμένοι στις εκλογές των φοιτητών, θα είναι όλοι νικητές. Πάμε στη Voice. Κόλαφος, λέει ο Άριος Πάγος, 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππους τους Ρεμούνδους. Και εμάς τι μας νοιάζει ρε παιδιά για τους Φιλίππους και τους Ρεμούνδους? Πολιτικάλ. Ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Τέταρτη εφημερίδα που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Πάμε και στο λόγο. Τέλος, λέει, τα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας κτηνοτροφίας. Και αυτό λάθος είναι, αλλά τέλος πάντων, αφού το λένε, ας το κάμουνε. Εμείς τι θα κάνουμε? Τελειώσαμε τις εφημερίδες, θα πάμε σε τραγούδι και ηρεμούμε όλοι μια χαρά. Ζηθιάνος είμαι στη χαρά, παραγωγός στον πόνο, Ζαχαρίας Κριτσοτάκης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Μικάτο, με ζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε!
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. γενιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής, με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
19: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
18: Διανομή κατοικών στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
20: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Δημήτρη Κουνάλη και σκίσε γιατρέ τα στήθια μου, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό 5ης 14 του Μάη του 2026. Γρήγορα πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντέχω? Πώς λέμε το αντέχω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ανέχομαι και το λέμε αποδυνάζομαι. Να πω για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, για όσους δεν το έχετε ακούσει, ότι ο Σύλλογος Κουστανιωτών της Αθήνας διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε τις μαντινάδες σας μέχρι αύριο Παρασκευή 15 του Μάη στο email crousaniotesathinas@gmail.com. Επαναλαμβάνω, crousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη, σε ειδική εκδήλωση που θα γεννήσει στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την πενταμελή κριτική επιτροπή, ενώ την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος θα γιορταστεί και η επέτειος της μάχης της Κρήτης με ομιλία από τον άβαρχο εναποστρατεία Γιώργο Λεμονάκη και θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Μανώλη Βλαχάκη και του Μάριου Λαγουδάκη. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Γιάννη Βουλγαράκη και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Κρουσανιωτών.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Την καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη εκεί στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και πήραμε αφορμή να πάρουμε πρώτο το Μανώλη τον Καζεράκη, γιατί πριν από λίγο μας έστειλε την καλημέρα του από το βροχερό Χαϊδάρι. Όντως Μανώλη, καλή σου μέρα.
4: Ναι Γιώργη μου, καλημέρα.
0: Έβρεξε καθόλου?
4: Εδώ ψυχαλίζει ακόμα και τώρα.
0: Α, ακόμη και τώρα, γιατί βγήκε και η Δήμητρα έξω εδώ να δει και μου λέει ψιλοψυχαλίζει, αλλά μας είπε η πιλωτίνα ότι ψυχαλίζει και εκεί που είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Μας είπε και ο Δεβέρο Χαραλάμπης ότι στην Πατησίων ψυχαλίζει. Μας είπε και ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης ότι στην Ομόνια βρέχει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς πάει αυτή η δουλειά. Δεν ξέρω.
4: Και εγώ έρχομαι το ντομάρικα σήμερα. Και...
0: ναι, εντάξει, από κρύο δεν έχει, νομίζω ότι είναι.
4: Όχι. Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω το κατράντα στο κινήτρο 20 βαθμούς δίνει.
0: Ναι, είναι, η θερμοκρασία είναι καλή, αλλά το νερό τώρα είναι νερό κανονικό, δεν είναι με πώς το λένε, με κοκκινόφωμα.
4: Όχι. Είναι... αυτό που δείχνει είναι καθαρό.
0: Είναι κανονικό, οπότε εντάξει, ας κάνει και μια ψυχάλα, δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος.
4: Δεν πειράζει, εντάξει, απλά... ναι. Εμάθαμε λίγο στον ήλιο και μας ναι. Έκανε
0: το φάγκι. Ναι, είδες. Λοιπόν, Μανώλη μου, τίποτα άλλο, έχουμε Σαββατοκύριακο έρχεται, Πέμπτη είναι σήμερα. Έχουμε εκδηλώσεις, 40 εκδηλώσεις έχουμε. Ναι. Έχουμε εκεί και τι δεν έχουμε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, θα βρεθούμε, κάπου θα συναντηθούμε οπωσδήποτε.
4: Οπωσδήποτε.
0: Έγινε Μανώλη μου, λοιπόν, καλή συνέχεια, καλημέρα. Τα λέμε και αύριο, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Έχω πει και άλλη φορά ότι η εκπομπή μας είναι δημοσιογραφική. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε όμως δημοσιογράφο στην παρέα μας και δεν είναι άλλος από το Μανώλη το Σκανδάλι. Πάμε λοιπόν να τον χαιρετήξουμε με τον δικό μας τρόπο. Γεια σας!
5: Γεια σας.
0: Όπα, δεν σ' ακούω ρε Ξάτο. Γιάντα Μανώλη μου, γιάντα.
5: Όχι ρε.
0: Μα τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μα είναι δυνατόν.
5: Και ξάρα με βάση την εικόνα που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή, μια χαρά είμαι.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Είχε γίνει μια φορά προ αμνημονεύτων χρόνων από τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε χάσει.
5: Ναι, πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι. Και μετά είχε πάρει το. Είχε πάρει το. Πώς το λένε. Το Champions League. Πώς το λένε αυτό. Το Final Four. Το πήρε.
5: Ναι,
0: ναι, την Ευρωλίγα. Την πήρε, λέει, και μάλιστα στον τελικό με τον Ολυμπιακό.
5: Ναι,
0: ναι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα.
5: 3 χρόνια, νομίζω το 23 πρέπει να ήταν αυτό.
0: Ναι, είναι πριν.
5: Το Παρτιζάν το 0-2, που είχε κάνει η Παρτιζάν το 2-0, μάλλον.
0: Ναι, και μετά πήγε η Ρεάλ.
5: Και φορά ότι η Ρεάλ είχε κερδίσει εκτός έδρας.
0: Είχε. Ναι, μα και ο Παναθηναϊκός εκτός. Μανώλη, και ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας.
5: Έχασε εκτός έδρας η Ρεάλ 2-0 και κέρδισε 3-0 εκτός έδρας.
0: Ναι, είχε το πλεονέκτημα η Ρεάλ, θες να πεις.
5: Ναι.
0: Είχε το πλεονέκτημα. Ενώ και ο Παναθηναϊκός, όχι, ο Παναθηναϊκός δεν το είχε.
5: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε το πλεονέκτημα.
0: Το είχε η Βαλένθια.
5: Βαλένθια.
0: Και πήγε στη Βαλένθια, κέρδισε 2 φορές. Ήρθε η Βαλένθια εδώ, κέρδισε 2 φορές.
5: Το τρίτο το έχασε.
0: Ναι, το τρίτο τώρα έχασε, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι. Ήταν αργά και με πήρε ο ύπνος. Κατεβασμένα τα χέρια ή έπαιξε.
5: Κατεβασμένα τα χέρια.
0: Τίποτα, ε. Ναι. Γιατί όμως.
5: Το μπάσκετ είναι έτσι.
0: Ναι, μα το μπάσκετ είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι να πει δηλαδή.
5: Η ομάδα πρέπει να δείξει στο γήπεδο ότι έχει καλή ομάδα. Οι ομάδες, οι παίκτες δεν είναι πριν παίξουν, όταν παίζουν.
0: Ναι, σωστά. Και τώρα.
5: Ως μονάδες δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα χάσμα,
0: ναι,
5: μεταξύ της Βαλένθιας και του Παναθηναϊκού ως μονάδες.
0: Ναι.
5: Αλλά απέδειξε το όμως.
0: Ναι, κάνε μου μια πρόβλεψη τώρα. Τι βλέπεις, τι βλέπεις πρώτα απ' όλα στον τελικό?
5: Το βλέπω σίγουρα στον τελικό.
0: Ναι, αλλά δεν του πάει ο τελικός μετά.
5: Η Βαλένθια πιστεύω θα κερδίσει τη Ρεάλ.
0: Τόσο πολύ.
5: Βλέπω Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Βαλένθια στον τελικό.
0: Ολυμπιακός Βαλένθια στον τελικό. Αυτό η Βαλένθια, ναι, είναι έκπληξη, ρε παιδιά, έτσι δεν είναι? Έκπληξη είναι, δεν την περίμενε κανείς τη Βαλένθια ότι θα πάει Final Four και ότι θα πάει και στον τελικό, αν πάει τελικά.
5: Πριν όμως, αλλά η εικόνα που έδειξε στην κανονική σεζόν ήταν πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Μα όλες ήταν καλές φέτος, δεν είδα εγώ καμιά κακή ομάδα φέτος.
5: Ναι, από την 8η και θέση με πάνω ήταν.
0: Ναι, όλες ήταν μια καλύτερη από την άλλη. Και ναι, μέσα σε αυτές βέβαια και ο Παναθηναϊκός.
5: Ο Παναθηναϊκός έχασε από κάτι ομάδες που.
0: Ναι, ναι.
5: Έχασε από την Παρή που είναι προς το τέλος.
0: Ναι. Τη Ζαγκλήρης, πώς τη λένε αυτή.
5: Δεν πέρασε καν στο Final Four.
0: Στους τέσσερις τέλος πάντων.
5: Όχι στους τέσσερις, ναι, στους 8.
0: Στους 8. Μάλιστα. Και η Μονακό, έτσι πως πήγε η δουλειά με το Σπανούλι μετά.
5: Είχε τα προβλήματά της. Ναι, ναι. Μισή.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Την άλλη Παρασκευή, λέει, ξεκινούν οι αγώνες, ναι. Οπότε θα δούμε.
5: Είναι ευκαιρία του Ολυμπιακού να το πάρει το.
0: Ναι, αφού είναι στην Ελλάδα και ας είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Στην Ελλάδα είναι, θα έχει φιλάθλους ο Ολυμπιακός, γιατί είναι εντός έδρας. Δεν θα χαλάσουν πολλά λεπτά,
0: ναι,
5: στα ξενοδοχεία, δεν θα χαλάσουν τίποτα σε μάλλον. Μπορεί, ναι, να χαλάσουν και αυτοί που θα έρθουν Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
5: Και ορισμένα εισιτήρια, αρκετά εισιτήρια σχεδόν όλα του Παναθηναϊκού θα πουλήσουν.
0: Δεν θα πάνε.
5: Ολυμπιακούς.
0: Ναι, δεν θα πάνε. Φαντάζομαι τώρα, άμα είσαι Παναθηναϊκός, δεν θα πας.
5: Ναι. Θα

0: χάσει. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Θα τα λέμε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια, Μανώλη. Να είσαι καλά.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Το έχουμε μάθει από όξο το τηλέφωνο 210-86-46-515. Τηλεφωνήστε φίλες και φίλοι και εμείς θα το κάνουμε μετά για να έχουμε κοντά μας το Μανώλη το Λιανάκη. Να ακούσουμε διατροφικές και όχι μόνο συμβουλές. Μια κουβέντα κάνουμε κάθε Πέμπτη με το Μανώλη το Λιανάκη εφόλης της ύλης. Και εμείς να προχωρήσουμε τώρα τη βόλτα μας, να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στην Κρήτη μας. Να πάμε στο Λασίθι, στις Μάλες Ιεράπετρας, να βρούμε τον καλό φίλο, τον καλό συνεργάτη, τον καλό συνοδοιπόρο, τον Γιώργο το Λαμπράκι. Γιώργη μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σας. Είδαμε... Πολλά σας καλή, πολλά τα έτη σας που λέγανε.
0: Ναι, πολλά τα έτη, πολλά τα έτη. Ήντα γίνεται ο Θεντά Λασιθιώτικα, όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Έπαε ψυχαλίζει, ναι. Στην Αθήνα ψυχαλίζει.
3: Είχαμε σκόνη της Αφρικής, αγαπητέ Γιώργη, και δαιμονισμένο αέρα.
0: Οπα.
3: Ο οποίος ήταν βοράς καταβάτης και έπαιρνε και τις πέτρες που λέμε πάει.
0: Αλλά εδώ έχουν ηρεμήσει τα πράγματα λίγο.
3: Ναι, ναι, σήμερα το πρωί είναι... έχουμε ακόμη σκόνη της Αφρικής, αλλά δεν φυσά καθόλου αέρας.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να σου πω, αγαπητέ Γιώργη, έτσι εν συντομία,
0: ναι,
3: ότι η περιφέρεια, ο Δήμος αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
0: ναι,
3: και φωτίζουν τις διασταυρώσεις και πολλά σημεία των αγροτικών δρόμων αλλά και των χωριών και της πόλης με νέου τύπου φώτα LED που καίνε πολύ πιο λίγο ρεύμα,
0: ναι,
3: αλλά και με αυτόνομους προβολείς. Δηλαδή φυτέλης στο δρόμο ένα προβολέα, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα, και μόλις νυχτώσει ανάβει αμοναχός του.
0: Και αυτό μάλλον είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι τα λεφτά αυτά που έχουν πάρει. Και είναι ό,τι καλύτερο, Γιώργη μου, ό,τι καλύτερο είναι αυτό που λες.
3: Εκεί που πρώτα να πούμε φοβόσουν να περάσεις είτε πεζή είτε με το αμάξι,
0: ναι,
3: εδώ αφεμποβολάει ο τόπος.
0: Και αυτό θα γίνει τώρα παντού ή μόνο εκεί στο δικό σας Δήμο?
3: Υποθέτω ότι το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη, δηλαδή σε στροφές, σε διασταυρώσεις, σε πλατώματα.
0: Σε αγροτικούς δρόμους μου είπες.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Όχι σε αγροτικούς δρόμους, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
0: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι.
3: Είναι ένα φως το οποίο στην πάνω μεριά έχει ένα προσανατολισμένο προς τον ήλιο πάνελ,
0: ναι,
3: έχει μια μπαταρία και ένα φως και ένα αυτόματο σύστημα, μόλις σκοτεινιάσει φεγκοβολάει, ας πούμε.
0: Ναι, δεν πιστεύω να είναι από μέταλλο τέτοιο που τα κλέβουνε, πως το λένε αυτό, χαλκό, όχι.
3: Όχι.
0: Γιατί
3: όχι,
0: αν είναι, ναι, από χαλκό δεν θα τα αφήσουν πολύ καιρό. Εδώ γκρεμίζουν, ναι, και ναι, τα γάλματα, ναι, που είναι από χαλκό γκρεμίζουν για να τα πουλήσουν.
3: Είναι όπως τα κανονικά φώτα που έχουμε στις πόλεις, πυλά και τα λοιπά, απλώς έχουν ενεργειακή αυτονομία, δεν θέλουν ούτε ρεύμα ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα, όλα καλά. Να λοιπόν μια είδηση που αξίζει τον κόπο που μας την είπες, Γιώργη, εγώ δεν το ξέρα, και αν γίνει και σε όλη την Κρήτη θα είναι ό,τι καλύτερο, και αυτά μάλλον είναι λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης που λένε ότι δεν τα έχουμε πάρει όλα, λέει, έχουμε χάσει πάρα πολλά εκατομμύρια, αλλά και αυτό κάτι είναι. Έχουμε πάρει και για τα πεζοδρόμια, γιατί εδώ στην Αθήνα έχουν γκρεμίσει όλα τα πεζοδρόμια και τα μεγαλώνουν και τα μικραίνουν τα πεζοδρόμια, βάνουν πλάκες καινούργιες απάνω.
3: Αυτό είναι νόμος, αγαπητέ Γιώργη, ότι η Αθήνα είναι ράβε ξύλωνε.
0: Ναι. Α, μπράβο, ράβε ξύλωνε. Δουλειά να μην σου λείπει.
3: Αυτό το θέμα με τους αυτόνομους προβολείς που δεν χρειάζονται σύνδεση σε κανένα δίκτυο είναι ένα

0: παράδειγμα, όσοι μπορούν και έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το εφαρμόσουν και στο σπίτι τους
1: και ιδιωτικά, και ιδιωτικά. Στην πλατεία τους, ναι. Στον κήπο τους, στο μπαλκόνι τους, στο σπίτι τους, τέλος πάντων, με λίγα λόγια, θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Νίκος Ξυλούρης, αυτό τον κόσμο τον καλό.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
1: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
1: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
0: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
6: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Κλίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Κλίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
1: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός είναι ένα γκαμάρι.
9: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
11: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
12: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
11: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
12: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
11: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
12: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
11: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
12: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
11: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
12: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
13: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με έκανες και σ' αγάπησα και τώρα μ' απαρνιέσαι. Ακούσαμε από το Αηδόνι της Κρήτης τον Νίκο το Μανιά. Και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντέχω? Πώς λέμε το αντέχω στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο και 6-9-44-6-7-8-3-58 είναι το κινητό μας για τα μηνύματά μας, για τα μηνύματά σας, για να πάρετε μέρος και στις κληρώσεις που κάνουμε εδώ για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Και αυτή που θα γίνει τώρα θα γίνει στις 29 του Μάη, την Παρασκευή, για να κληρώσουμε τα δώρα του Μάη, που ούτε λίγο ούτε πολύ είναι υπέροχα. Έχουμε για όλες και όλους εσάς μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης, για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της ANEC Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, ένα σετ κατσαρόλες, προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα Deal, σε Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου που το λέμε 8 στον Κολονό, εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Δύο μαξιλάρια Lux Medium με βάμβα και ροήφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Ένα κινητό τηλέφωνο από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Νίκο Οικονόμου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Ένα σάκο Skip 13 κιλά, προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Ένα 5 κιλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλό ηλιά ελαιόλαδος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη, 210-86-45 και spirulina.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά, 6932-236-607, το τηλέφωνο του Κωστή του Ξημεράκη. Και τέλος, φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πηγαίνει έλα στις γραμμές της Κρήτης, για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Αυτά είναι τα δώρα μας, 210-51-22-159 είναι το τηλέφωνό μας. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. Να επαναλάβω ότι την Παρασκευή 29 του Μάη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας, να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη και να πω για μια ακόμη φορά πολύ πολύ καλημέρα σας. Γιώργος Μανολιούδης και Αν είσαι άνεμος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, και να σας πω, μια και θα ασχοληθούμε και με την Μπαγκρίτιο, είναι δουλειά μας αυτή, ο Αναστάσιος ο Χομπίτης ήταν ο πρώτος πρόεδρος στην Μπαγκρίτιο Ένωση και ήταν από το 1946 έως το 1949, από το 49 έως το 51, δεν εξελέγει ο κύριος Χομπίτης, αλλά ο κύριος Γιώργος Χατζάκης, και από το 51 μέχρι το 56 επανεξελέγει ο Αναστάσιος Χομπίτης. Ήταν δηλαδή 5-8 χρόνια πρόεδρος ο Αναστάσιος ο Χομπίτης στην Μπαγκρίτιο Ένωση, που από ό,τι βλέπω φέτο έκλεισε τα 80 χρόνια ζωής. 80 χρόνια Μπαγκρίτιος. Ποιος είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος στην Μπαγκρίτιο Ένωση, ποιος είχε δηλαδή τη μεγαλύτερη θητεία, ποιος άλλος, ο Γιώργος ο Μαριδάκης, που ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2022, 15 συναπτά έτη. Μετά το Γιώργο το Μαριδάκη, ο επόμενος μακροβιότερος ήταν ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από το 1956 έως το 1979. 15 χρόνια ο Γιώργης ο Μαριδάκης, 13 χρόνια ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Από εκεί και πέρα μετά έχουμε 8 χρόνια ο Αναστάσιος ο Χομπίτης, 5 χρόνια ο Ανδρέας ο Τσουδερός, 5 χρόνια και ο Γιώργος ο Πρασιανάκης, και όλοι οι άλλοι μετά είχαν τριετία. 3 χρόνια δηλαδή ήταν πρόεδρος η Φαλή η Βογιατζάκη, 3 χρόνια ο Μιχάλης ο Πριναράκης, 3 χρόνια ο Ανδρέας ο Αναγνωστάκης, 3 χρόνια ο Γιώργος ο Σγουράκης, 3 χρόνια ο Κώστας ο Ξυλούρης, η χρυσή τριετία Ξυλούρη από το 1999 έως το 2002, 3 χρόνια ο αείμνηστος Κώστας Πλαΐτης, και 4 χρόνια έχει τώρα η τωρινή προεδρίνα η Ρένα η Βασιλάκη, που είναι η δεύτερη γυναίκα που εκλέγεται πρόεδρος στην Μπαγκρίτιο Ένωση. Η πρώτη ήταν η Φαλή Βογιατζάκη, που είχε εκλεγεί το 1987 και ήταν πρόεδρος έως το 1990. Μάλιστα, κάνουμε αυτή την αναφορά στην Μπαγκρίτιο Ένωση, που είναι ιστορική αναφορά. Ποιοι έχουν χρηματίσει έως τώρα πρόεδροι εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν, όχι σύντομα, θα γίνουν 20 του Νοέμβρη, έχουμε δηλαδή πολύ καιρό ακόμη, αλλά ήδη έχουν ανακοινωθεί 2 υποψηφιότητες. Η υποψηφιότητα της νυν Προέδρου, της κυρίας Ρένας Βασιλάκη, και η υποψηφιότητα του δικηγόρου του Μανώλη του Φωτάκη. Είναι στα γεννητούρια και μια τρίτη υποψηφιότητα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ανακοινώνεται, του ταξιέρχου εν αποστρατεία του Μανώλη του Σφακιανάκη, που είπαν, οι πληροφορίες μας είπαν ότι θα είναι και αυτός υποψήφιος, θα είναι ο τρίτος συνδυασμός στις εκλογές της Μπαγκρίτιου. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί του, αλλά επειδή κάθε μέρα λέγαμε αύριο, είπαμε όταν είναι έτοιμος να μας πάρει τηλέφωνο εκείνος και να βγούμε να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Μπαγκρίτιο Ένωση, φίλες και φίλοι, το κορυφαίο με διαφορά πολιτιστικό φορέα Κρητών, όχι μόνο στην Αττική, σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε τώρα 6-7 μήνες πόσο είναι μέχρι τον Νοέμβρη που είναι να γίνουν οι εκλογές, από τώρα τι κινητικότητα υπάρχει. Και δεν θέλω να πω κάτι για την Ομοσπονδία, που είναι το μεγαλύτερο δευτεροβάθμιο πολιτιστικό όργανο, πολιτιστικός φορέας δευτεροβάθμιος, αλλά δεν είναι όμως, δεν έχει την έγκλη της Μπαγκρίτιου. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έγιναν εκλογές στην Ομοσπονδία και το πήραμε χαμπάρι μια-δυο μέρες μετά τις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Ενώ εδώ γίνεται ένας μικρός σεισμός. Όπα, σεισμός. Μια φορά λέγαμε ένα σλόγγαν τέτοιο, σεισμός, αλλά το ξέχασα. Γυναίκα, λέει, γυναίκα, τη ρωτά ο σύζυγος, πόσο καιρό μου έχουμε να κάνουμε σεξ? Και η γυναίκα του λέει,
Εγώ ή εσύ. Συζήτηση, λέει, συζήτηση για διακοπές. Ο Ψαραντώνης με δυο φίλους του. Εγώ, λέει ο ένας φίλος, την πήγα ένα ταξίδι πέρυσι στην Ελβετία και ο φέτος σκέφτομαι να την πάω στο Παρίσι. Εγώ, λέει ο άλλος, την επία ο πέρυσι στην Μπαχάμες και ο φέτος σκέφτομαι να την πάω, παρά το γεγονός ότι έχει πόλεμο, στο Ντουμπάι. Εσύ, μπρε Αντώνη, λένε του Ψαραντώνη, πού την επία στη γυναίκα σου. Λέω, εγώ την επία ο πέρυσι την είδα στο Μητάτο. Λέει, και ο φέτος πού θα την πας. Λέει, ο φέτος σκέφτομαι να πάω να την πάρω. Έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό. Για την αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
10: Ναι,
9: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
10: Για πες.
9: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
10: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
9: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
11: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
6: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
12: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
11: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της υγειάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης.
12: Μέσα μου.
11: 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη. Λοιπόν, και όπως κάθε Πέμπτη, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και να κάνει τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα ο Γιώργος ο Χουδαλάκης, ο έγκριτος δημοσιογράφος, που εδώ και πολλά χρόνια είναι στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Να σε καλά. Ωραιότερη εισαγωγή δεν υπάρχει.
1: Καλή ήταν, ε. Στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, έχει αλλή θα στέκω να απαντώ και ας είμαι ο τελευταίος, λέει ο Βασίλης ο Σκουλάς. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα γενικά στην επικαιρότητα, πώς τα βλέπεις? Γιατί έχουμε πολλά θέματα, κοίτα, έτσι δεν είναι?
2: Αν κάποιος έφτιαξε μια δημοσιογραφική ατζέντα, θα σου έλεγε για τη συνάντηση του ΣΥ με τον Τραμπ,
1: ναι,
2: του Κινέζου με τον Αμερικάνο.
1: Σωστά.
2: Προφανέστατα τα ελληνικά πολιτικά πράγματα βράζουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως και οι περισσότεροι, και εγώ έχει μαυρίσει καρδιά μου, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
2: Και την ίδια στιγμή έχω και πάρα πολλούς προβληματισμούς. Γιατί μια κοινωνία που σπρώχνει τα παιδιά της να αυτοκτονήσουν ή, ναι, να μαραθούν,
1: ναι,
2: πριν να ανθίσουν,
1: ναι,
2: νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ότι κάτι δεν κάνει καλά. Και το, ναι, κάτι δεν κάνει καλά ξεκινάει από τους γονείς, από τα κοινωνικά πρότυπα, από το κοινή μιας επιτυχίας που δεν θα φέρει την ευτυχία.
1: Ναι.
2: Και πάει λέγοντας. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, αλλά δεν μπορούσα να τα πω.
1: Ναι.
2: Στη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
1: Ναι,
2: ως ένας πατέρας που βλέπει και τα παιδιά του σε ηλικίες 24 και 22 χρονών, λέω δόξα τω Θεώ, κάτι καταφέραμε.
1: Ναι.
2: Αλλά την ίδια στιγμή σπαράζει η καρδιά μου. Δεν ξέρω πώς το λες.
1: Όπως το λες ακριβώς, και νομίζω ότι αυτή η πίεση που δέχονται τα παιδιά, κυρίως από τους γονείς, γιατί ποιος άλλος να τα πιέσει, σε ό,τι αφορά την πρόοδό τους, τα μαθήματά τους, τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα λοιπά, όλα αυτά τα φορτίζουν τα παιδιά, τα φορτώνουν. Δεν ξέρω τώρα, μακάρι.
2: Θα συμφωνήσω σε κάτι, αλλά θα βάλω και ένα ερωτηματικό, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα συμφωνήσω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη για τα παιδιά μας έχουμε εμείς.
1: Σωστά.
2: Οι γονείς.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να έχει κάποιος άλλος μεγαλύτερη ευθύνη για το παιδί μας από εμάς.
1: Αλλά
2: ότι τα παιδιά δεν είναι όπως ήταν πριν από 30-50 χρόνια, πριν την επανάσταση των social media, πριν,
1: ναι,
2: την επανάσταση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, να έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα και τόσο πολύ. Αν θέλεις, κάποτε για να μάθει κάτι ένα παιδί, αν ήταν κακό, θα πρέπει να υπάρχει κάποια φορμή.
1: Τώρα,
2: ναι, θα το μάθει ούτως ή άλλως. Και σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, νομίζω ότι έχουν μεγάλη ευθύνη οι γονείς, το ξαναλέω, όμως υπάρχει μια ευρύτερη ευθύνη. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να μετράμε τους ανθρώπους ανάλογα με το τι έχουν, Γιώργη, και όχι, ναι, με το τι είναι.
1: Ναι, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δηλαδή, ένας γιατρός που δουλεύει και παίρνει 2.000 είναι χειρότερος για την ελληνική κοινωνία, για οποιαδήποτε κοινωνία, από έναν που βγάζει 20.000 γιατί έφτιαξε μια κάποια καφετέρια.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις που δεν θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει αυτό το οποίο είναι ένα θετικό πρότυπο για την κοινωνία, αλλά δεν είναι το μόνο, δυστυχώς. Και από ό,τι φαίνεται, χάνουμε με το κακό πρότυπο. Να μην πω και πολλά μηδέν.
1: Ναι. Και είναι πολλά τα πρότυπα, τα αρνητικά πρότυπα, Γιώργο, που μας προβάλλουν. Δεν ξέρω γιατί. Τι συμφέρον έχουν. Δεν θα μιλήσω για τη Eurovision, αλλά αυτό είναι ένα πανηγύρι, ξέρω εγώ, είναι εντελώς διαφορετικό. Ποιος θέλει το βλέπει, όποιος θέλει δεν το βλέπει. Όμως οι νέοι, τα παιδιά μας, ασχολούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι σπάνιο να βρεις κάποιο νέο που να μην ξέρει τον Ακύλα, να μην ξέρει τη Eurovision, να μην ξέρει όλη την ιστορία αυτή, που νομίζω ότι δεν ωφελεί και πουθενά. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε σε αυτή τη σκηνή, όσοι τη βλέπουν, δεν νομίζω ότι μας πάνε μπροστά, και ειδικά τα παιδιά. Τι λες?
2: Κοίτα, σε σχέση με πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα, και εγώ δεν θέλω να τα φουσκώσω και πώς να το,
1: ναι,
2: πω. Δόξα τω Θεώ, σε αυτά τις προχωρημένες φιακικές που φτάσαμε, Νομίζω ότι μπορούμε να ιεραρχούμε τα πράγματα για το πόσο σημαντικό είναι κάτι και πόσο λιγότερο σημαντικό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Εγώ η καρδιά μου μπορεί να είναι μαύρη, πανιώνει, όμως δεν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Βλέποντας τον Παναθηναϊκό εχθές, ας πούμε,
1: ναι,
2: να αποδεικνύει αυτό που λέω, να τα πας λάθος τα πράγματα.
1: Ευτυχώς που δεν είσαι Παναθηναϊκός, θα σου έλεγα, μα δεν πρόλαβα. Με αυτό που έγινε χθες.
2: Γιατί άμα αγαπάς ένα παιχνίδι, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Μακάρι να μην είχα μείνει στο 1,80, να ήμουν 2 μέτρα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο.
1: Να έχεις
2: γίνει. Ναι. Λέω ότι τα πρότυπα της κοινωνίας, τα πρότυπα όποια είναι αυτά, μπορεί σε μικρά πράγματα να περνάνε λιγάκι στον τούκο. Θες να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Επειδή έκανε για κάποια αρκετά χρόνια, γύρω στα 7 αν θυμάμαι καλά, εκτός από την καθημερινή δημοσιογραφική μου εκπομπή και τα λοιπά, έκανα μια εκπομπή το Σαββατοκύριακο που είχε να κάνει με τον πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Όταν είχες να κάνεις λοιπόν με τον πολιτισμό, θα είχες μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα σου, να γνωρίσεις, ξέρω εγώ, τη Μαρινέλα, να
1: ναι.
2: γνωρίσεις τον Γρηγόρη Μπιθικότσι,
1: ναι,
2: αλλά
1: σωστά.
2: και τις νεότερες γενιές, να γνωρίσεις τον Ταλάρα, την Αλεξίου,
1: τον Μπάριο και
2: τα
1: λοιπά.
2: Πολύ πιο πρόσφατα
1: ναι.
2: παιδιά, ξέρω.
1: Ναι.
2: Το να έχουν καλή φωνή οι τραγουδιστές ήταν αυτονόητο. Στα χρόνια που πέρασαν άρχισε να επικρατεί κάτι άλλο. Αυτό που λέγανε το πακέτο. Το okay. θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σκέψου τώρα πόσες φορές μπαίνει το πακέτο ως πρότυπο στην κοινωνία.
1: Ναι.
2: Στα αυτιά, στα μάτια, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα κτλ. Το πακέτο πόσες φορές μπαίνει σε σχέση με την καλή φωνή.
1: Ναι.
2: Να πως του πάρεις τα πρότυπα.
1: Ναι.
2: Κάποτε το να είμαστε μια παρέα, μια αγαπάγαμε το χωριό μας, ναι. αγαπάγαμε το σχολείο μας, ήταν μια ένδειξη κοινωνικοποίησης. Εδώ έχουμε πάει σε μια κοινωνία που είναι εξατομικευμένη. Τα κατάφερε ο Γιώργος, μαγιά του Γιώργου.
1: Ναι, ναι.
2: Γερές όμως τώρα που τα κατάφερε ο Γιώργος.
1: Πω. Τι να πω, δεν ξέρω. Καμιά φορά έτσι όταν αφήσεις το μυαλό σου να σκεφτεί, δηλαδή, να δεις πού ζούμε, πώς ζούμε, θα πεις γιατί ζούμε. Δηλαδή τόσα πολλά είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις, οι προσκλήσεις, όλα αυτά που σε φέρνουν σε αδιέξοδο, Γιώργο, δεν ξέρω. Αυτό με τα δύο παιδιά που είπες, που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, με τις δύο 17χρονες που πήδηξαν από την ταράτσα, δηλαδή πραγματικά κάμε το ξένο δικό σου, έλα δηλαδή στη θέση του πατέρα και της μάνας. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να το διανοηθείς. Δεν μπορείς, δεν ξέρω, εμείς που είμαστε ξένοι σε αυτό. Ξένοι γιατί δεν τα ξέραμε τα παιδιά, μας έχει συγκλονίσει αυτή η είδηση. Και όχι μόνο εμάς, νομίζω ότι όλους τους υγιείς ανθρώπους τους έχει συγκλονίσει. Αν είναι δυνατόν το παιδί σου να πηδήξει από την ταράτσα. Γιατί, ένα
2: γιατί
1: τεράστιο
2: φοβάται.
1: Γιατί.
2: Ότι θα γράψει εξετάσει και δεν θα πάει
1: ναι,
2: καλά.
1: Άκου.
2: Και όπως έγραψε σε σημείωμα, και εδώ πρέπει να σου πω και δύο πράγματα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Έγραψε όμως το παιδί σε σημείωμα, όχι μόνο το μαμά και το μπαμπά και τα λοιπά και αυτά που αφορούν την παιδικότητα μιας ψυχής, και από τα 17 της έχει κάθε δικαίωμα να την διατηρεί, την παιδικότητα εννοώ. Όταν γράφεις ότι θα γράψω εξετάσει και δεν θα πάω καλά και θα καταλήξω να έχω μια δουλειά που δεν θα παίρνω λεφτά. Αυτά, ξαναλέω, είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτά τα οποία με σεβασμό θα έπρεπε να προσεγγίζουμε δημοσιογράφοι και να μην αναφερόμαστε. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η ιδιωτική ζωή, οποιοδήποτε. Και βεβαίως να μην φορτώνουμε γιατί με μεγάλη ευκολία τις ευθύνες στους γονείς, τα παιδιά τους που τάρανε.
1: Ναι.
2: Είναι όμως αυτά τα οποία πρέπει να σεβαστείς και να μείνεις σε μια απόσταση από αυτά. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν βλέπεις ότι κάτι κάνεις λάθος ως κοινωνία, δεν πρέπει να τα αποσκεπάς. Κάναμε λάθος ως κοινωνία και καλό θα είναι τα λάθη μας αυτά, όσο μπορούμε και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, τα διορθώσουμε.
1: Ναι. Και αυτοί οι αρμόδιοι, γιατί πιο πάνω από μας είναι οι αρμόδιοι. Αυτοί που μας διαφεντεύουν, αυτοί που χειρίζονται όλα τα θέματα κάθε μέρα,

0: πολύ σπουδαία. Πού είναι η ακρίβεια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα ενίκια.
1: Καλά, άμα χτύπαγε αυτός ή κάποιος δικός του άνθρωπος,
0: ναι,
1: φαντάζομαι θα καταλάβαινε το πόσο σημαντικό είναι.
0: Ναι, αυτός τώρα δεν έχει καμία σχέση με τα πατίνια, αλλά ούτε μπορεί να μην τα βλέπει και καθόλου, να μην βγαίνει από το σπίτι του καθόλου. Να μην τα βλέπει. Τώρα μας ακούει ο άνθρωπος, αλλά... Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Επειδή σε αυτή τη δουλειά, όπως συνηθίζει να λύσει, είμαι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, είμαι 35 συνεχόμενα χρόνια στο ραδιόφωνο.
0: Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στις εφημερίδες και τα λοιπά.
1: Η αγάπη
0: πιο πολύ το ραδιόφωνο, ναι.
1: Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει κάτι ξεχωριστό σε σχέση με άλλα μας. Είχε την απευθείας επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι το έχουν και όλοι πια, λόγω των social media, αλλά το ραδιόφωνο ήταν πάντα ο βασιλιάς της επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα λίγα χρόνια λοιπόν του δημοσιολόγου, ήξερα ότι υπάρχει κάποιος, ο Εξυπνάκιας παρέας, που θα πεταχτεί από κάποιους και θα πει «Έλα μωρέ τώρα με αυτό να ασχοληθούμε».
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: θα σου πω ότι έχοντας τη χαρά να είμαι συνεργάτης και κάποια στιγμή και διευθυντής του Άρη Σταθάκη.
0: Ναι.
1: Ο Άρης Σταθάκης αφιέρωσε τη ζωή του στο θέμα της οδικής ασφάλειας.
0: Ναι, οδική ασφάλεια βέβαια.
1: Έχουμε πάει παρέα σε Υπουργείο, παρέα, να δώσω και, πώς να το πω, να δώσω μια διάσταση στο πράγμα. Γιατί ο Άρης με τις γνωριμίες που είχε αποκτήσει, το κύρος που είχε, το σεβασμό που απολάμβανε από την κοινωνία, είχε καταφέρει με τη βοήθεια ενός πολύ μεγάλου επιχειρηματία των αυτοκινήτων, αυτός πήγε και τα ακούμπησε κανονικά να αγοράσει το σχέδιο οδικής εκπαίδευσης παύλα ασφάλειας που εφαρμοζόταν στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει. Μακαρίτσα, ο Μανιατόπουλος ήταν του κυβερνού.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε λοιπόν το σχέδιο, το πήγε στο Υπουργείο ο Άρης Σταθάκης, όχι ο οποιοσδήποτε.
0: Ναι.
1: Με την ελπίδα ότι έχοντας και τον Αντένα, εγώ τότε ήμουν διευθυντής στο ραδιόφωνο του Αντένα,
0: ναι,
1: θα μπορούσαμε να προβάλλουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Να πάρει μια πρωτοβουλία δηλαδή, να το πάρτε, το είναι έτοιμο παιδιά, το εφαρμόζουν στη Γαλλία, έχει καλό αποτέλεσμα. Ναι. Τι έγινε. Πήγε το σχέδιο, το αφήσαμε στο γραφείο, μπήκε σε ένα σιρτάρι και δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Αν Μάλιστα. θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι βλέποντας τα παιδιά μας να σκοτώνονται στους δρόμους ή να λέμε ότι οκ, πήραμε τα πατίνια, ο φίλος που σου έκανε την παρατήρηση ξέρει ότι ένα πατίνι είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει με 6 χιλιόμετρα, άντε μέχρι 30 χιλιόμετρα, αλλά πάνε και το πειράζουν και μπορεί να τρέχει.
0: Και πάει με 80. Ναι.
1: Αν τα ξέρει, μπράβο, του που έχει αυτή την άποψη, τι να πω.
0: Ναι. Όπως το λες ακριβώς, το θέμα είναι τώρα που μου θύμισε στον Άρη το Σταθάκη, πραγματικά ήταν το σημείο αναφοράς για την οδική ασφάλεια. Και όμως, όπως μου είπες μόλις τώρα, αυτός ο άνθρωπος που πήγε εκεί για να αφήσει αυτό το σχέδιο και να μπορέσει η πολιτεία να το βγάλει μπροστά και να το εφαρμόσει, έμεινε στο σιρτάρι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι τόσα και τόσα άλλα που δεν δίνουν σημασία, Γιώργο, γιατί είναι βολεμένοι. Επέτρεψέ μου να πω ότι ο χορτασμένος δεν καταλαβαίνει τον πεινασμένο. Δεν τον καταλαβαίνει, πώς να το πούμε, γιατί δεν πεινάει. Όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και η μεγάλη αλήθεια.
0: Και είναι και η μεγάλη αλήθεια. Είχαμε λοιπόν που λες αυτά, τα είχα σημειώσει εδώ, να πούμε για τα νέα κόμματα, για τις πρόορες εκλογές, για τις φοιτητικές εκλογές που όλοι είναι πρώτοι, για τον Τραμπ στην Κίνα, για τις 2-17χρονες που το θίξαμε, για το πού το πάει η Τουρκία με αυτά που λένε, ότι εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι fake news, δηλαδή ότι όλα είναι μια χαρά στη σχέση μας με την Τουρκία, αλλά όταν ζορίζεται ο ένας ηγέτης, ειδοποιεί τον άλλο ότι κάνε κάτι, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για εσωτερική κατανάλωση είναι αυτές οι παραβιάσεις, και το ένα και το άλλο, και θέλουν να μας πάρουν τα νησιά. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, δεν έχουμε και χρόνο τώρα να το πούμε.
1: Θα σου πω σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία, όπως έκανε και με το Κάζος Μπέλη, γιατί το Κάζος Μπέλη είναι ένας εσωτερικός νόμος για την Τουρκία ήταν τελικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το οποίο όμως έκανε, ήρθε να πει θα κανονίσω μέχρι που θα πάει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το έχει εφαρμόσει στην πράξη εδώ και 40 χρόνια. Το ψήφισε ως νόμο.
0: Ναι.
1: Το έχει εφαρμόσει στην πράξη. Το εφάρμοσε.
0: Ναι.
1: Το έκανε με τα ίμια. Το έκανε.

0: κάθε φορά που έχουν θέματα, όπως λες και εσύ, κάνουν εξαγωγή της θέσης.
1: Εσωτερικά θέματα που έχει και ο ένας και ο άλλος, κάνουν εξαγωγή και εισαγωγή.
0: Και θα σου πω και κάτι το οποίο το συζητάνε πάρα πολλοί οι διεθνολόγοι μεταξύ τους και καμιά φορά κάποιοι εξ αυτών το λένε και στον αέρα. Και γιατί εφαρμόσαμε τα 12 μίλια στη μια πλευρά και όχι στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μας λένε συνέχεια οι Τούρκοι τώρα.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν, στο Ιόνιο και όχι στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Και το λένε και το επαναλαμβάνουν.
0: Άρα να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι.
1: Το λένε και το επαναλαμβάνουν, όχι μόνο το λένε και εμείς το ακούμε. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά,
1: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
6: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μητάτο. Με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: Από Κώστα Παπουτσάκη ακούσαμε, φίλες και φίλοι, «Μηνοϊκή μου ομορφιά». Πάμε τελευταία φορά, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «αντέχω»?
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr του δασκάλου μου του Γιώργη του Βαρβέρη και βλέπουμε ότι ο Σύλλογος Κουσανιωτών της Αθήνας διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις μαντινάδες τους έως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη στο email krousaniotesathinas@gmail.com. Επαναλαμβάνω, krousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Γερανίου 38 στον έκτο όροφο στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Κριτική Επιτροπή. Ταυτόχρονα θα γιορταστεί στο ίδιο μέρος και η επέτειος της μάχης της Κρήτης με ομιλία από τον Ναύαρχο ένα αποστρατεία, τον Γιώργο το Λεμονάκη, και θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα του Μανώλη Βλαχάκη και του Μάριου Λαγουδάκη. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο και καλό φίλο το Γιάννη το Βουλγαράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κουρσανιωτών. Αύριο Παρασκευή 15 του Μάη στις 9 το βράδυ στην ΠΟΑΤ Απανεμιά, Μνησικλέους και Θόλου 4, στην Πλάκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ερμηνεύει επιτυχίες του Νίκου Ξυλούρη. 90 χρόνια Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στο Σαββάτο 16 του Μάη στις 9 το βράδυ. Η Ένωση Κρητών Ηλίου μας προσκαλεί να παρεΐσουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιάννη Μακρυδάκη στη Λύρα και το Σταύρο Σουλακιώτη στο Λαγούτο, στα γραφεία της που είναι στη Ραδιοφωνία 63 στο Ήλιον. Όσοι πιστοί προσέλθετε και σίγουρα θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη, 8 το βράδυ, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδας Πάτων, με την υποστήριξη του Δήμου Αρτέμιδας Πάτων, διοργανώνει βραδιά αφιέρωμα για τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σπάτων. Χρήστος Μπέκας, ριζίτικα, κριτική χορή και παραδοσιακό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη, σε 7.30 το βράδυ, και η Παγκρήτη Αδερφότητα Μακεδονίας θα τιμήσει τη μάχη της Κρήτης στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Λιράρη Γιώργη Βογιατζάκη. Θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια ενώ θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα. Συνδιοργανωτές, ο Σύλλογος Κρητών Ωραίου Κάστρου, ο Σύλλογος Φίλων Κρήτης Ξαστεριά, η Βοιακή Εστία Θεσσαλονίκης, η Κερκυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης και η Κρητική Αδελφότητα Καβάλας. Υποδοχή με κριτικό κέρασμα και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 16 του Μάη στις 7.30 το βράδυ, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη με διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο στο μνημείο του Αλέξανδρου Παναγούλη και στις 8 σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία αφιέρωμα στο μεγάλο κριτικό συνθέτη και δημιουργό Γιάννη Μαρκόπουλο με την Νατάσα Μποφίλιου, το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και το εννιαμελές σύνολο της ορχήστρας Παλίντονος Αρμονία, η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο το Γιάννη το Μαρκόπουλο. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αγίου Δημητρίου με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Καραμάνο, επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Δημήτρης Παπαθεοδόρου και ο καθηγητής κιθάρας Βασίλης Μαστοράκης, αμφότεροι συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου επί σειρά ετών. Συντονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγγελική Σαραβελάκη και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 16 του Μάη σε 7.30 το βράδυ, Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας οργανώνει κριτική αποσπερίδα με το συγκρότημα του Γιώργη Καραγιώργη και του Γιώργη Βογιατζή στο πάρκο Μητέρα, δίπλα στα γραφεία της Ένωσης που είναι Κομνηνού 2 Μύδους 3-7. Ένα φυσικό περιβάλλον υπάρχει εκεί με καλή κριτική μουσική και κριτικούς μεζέδες. Πάμε τώρα στην Κυριακή 17 του Μάη στις 10 το πρωί. Έχουμε μια πρόσκληση από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας που μας καλεί στο μνημόσυνο για τους πεσόντες της μάχης της Κρήτης και την γενοκτονία των Ποντίων. Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Μικρασιατών και Αλυσμόνητων Πατρίδων. Κυριακή 17 Μάη στις 8 το βράδυ, Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης και ο Δήμος Νέας Σμύρνης οργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κρητών Αλίμου γιορτάζει τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης στο θέατρο Μέρη Αρώνη στο Άνω Καλαμάκι. Συνδιοργανωτής ο Δήμος Αλίμου, πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κρητικό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 Μάη, στις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κρητών Κάμα Τερού το Αρκάδι μας καλεί να γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Φάνη Μπαρμπούνη και του Μιχάλη Βοζιατζηδάκη στην αίθουσά του στο Καματερό, στην οδό Τυρίνθου 5. Για κρατήσεις 6942-059-540. Κυριακή 17 Μάη στις 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων γιορτάζει την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση και στη συνέχεια μετάβαση στον άγνωστο στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος με λάβαρα και συνοδεία της Φιλαρμονικής. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Κυριακή 17 Μάη στις 8 το βράδυ, η Ομόνια του Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 80η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο του Πειραιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Κυριακή 17 Μάη στις 11 το πρωί, Ένωση Κρητών Ελευσίνας συγκαλεί στα γραφεία της Σωτηρίου Γκιώκα 11 στην Ελευσίνα έκλογο απολογιστικής γενικής συνέλευση. Μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει ψηφοφορία για τη συλλογή, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και να πούμε τέλος ότι ο Δήμος Εγάλεο οργανώνει την 22η Ανθοκομική Έκθεση από τις 19 Μάιου στις 7 Ιούνιου στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Γιάννη Περάκη. Αυτά φίλες και φίλοι, και για περισσότερα νέα, περισσότερες ειδήσεις, περισσότερες εκδηλώσεις, kritikaepikera.gr.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
0: Το μαγικό τηλέφωνο 8610-8646-515, 210-8646-515 είναι, φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο που μπορείτε να ακούσετε συμβουλές για τη διατροφή σας και να αισθανθείτε ογλίγορα να αλλάζει η ζωή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μανώλη Λιανάκη και στο 210-8646-515 και πάμε να αναφέρουμε και τις αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πούμε μια μαντινάδα για τον καθένα ξεχωριστά. Είναι λοιπόν το μεζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο. Ο Μιχάλης ο Φωτεινάκης με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Η Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη στη Βόνο 88 στο Περιστέρι. Το Προφρόστ εξοπλισμός καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος. Οι Κουλουράδες στο Γνήσιο Κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956, η Μεταφορική Σπουργίτη στη Λεωφόρο Αθηνών 186, το Κτήμα Έλια στην Παιανία, το Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη, η Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική, ο Μάνος Σομπηγιάκης με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τα Οπτικά Μακρυπόδη στην Πλατεία της Αγίας Παρασκευής, Παπαδάκης Rent Ecar, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στην Αθήνα, το Ακροπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία, η Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στο Κολωνό, χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας, ο Καφές Δανδάλι, ο νούμερο 1 καφές της Κρήτης, τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι στον Περισσό, DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων Μιχάλης και Πόπη Αντιμισιάρη. Επίσης η Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, τις περίφημες κρεατονοστιμιές. Και τέλος το Μητάτο, το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντέχω και τη λέμε βαστώ, νταγιαντώ και νταγιαντίζω. Δεν τα γιαντούνε, λέει, τα σπαθιά, δεν τα γιαντούν τα βόλια, μόνο τα γιάντα εσύ σκουλά που είσαι από τα νόγια. Όπα, είπα, λέω. Και από ό,τι βλέπω έγινε ένας μικρός πανικός και σήμερα, φίλες και φίλοι, και η κυρία Δήμητρα Ζάπα σχολιάζει, φίλες και φίλοι, αυτά που λέγαμε προηγουμένως με το Γιώργο το Χουδαλάκη, όλα εξαρτούνται από το τι πολίτες θέλει το κράτος και ανάλογα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, για να τον διαμορφώσει τον πολίτη τι να κάνει και ο γονιός πόσους εχθρούς να παλέψει. Άρα την κύρια ευθύνη την έχει το κράτος, αφού έτσι μας θέλει σκυφτούς, γονατιστούς, ασθενείς, να πολεμάμε ο ένας τον άλλο, να πέφτουμε από τα μπαλκόνια και τα λοιπά και τα λοιπά, με τις πολιτικές που εφαρμόζει. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω? Προλαβαίνω. Πάμε. Νίκος Κατσικανδαράκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Κώστας Ξημεράκης, Ιωάννα Πατεράκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Αντώνης Παπουτσάκης, Αξιομακάρου Μυρτό, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Δημήτρης Παγουράκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Στέλλα Χασακίογλου, Πολύβιος Πταροκίλης, Δραμητινός Αδάμ, Κατερίνα Μητυλινιού, Δαμαβολίτης Γιώργος, Δαμαβολίτης Γιώργος, Ευελίνα Πορέθνου, Μανώλης Μπικάκης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Καραμεσίνης Γιώργος Φέδωνας, Στρατηγή Ανδρεάκου, Γιαννακάκης Αντώνης, Αθανασία Ταρπινίδου, Νεονάκης Αντώνης, αγαπημένη Άντζη Σάρα, Βελάκη, Βασιλική Μαμάκη, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Τόνια από Ηράκλειο, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Προεδρίνα μας, Ρένα Βασιλάκη, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Δημήτρης Βιτόρος από Γερμανία, Δήμητρα Ζάπα, Δέσποινα Νέτη, Δρυμαλή Τιάννα, Τριανταφυλάκη Νίκη, όπα, είπα, λέω. Ευαγγελία Καπετανάκη, πιλωτίνα μας, Χαράλαμπος Δεβεράκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Γιώργος Βογιατζάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Μαρία Αναστασάκη, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Σοφία Μαρινάκη, Άννα Βασάλου, η παγώνα μας, την είπαμε την παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Χρυσούλα Κουτσάκη από το Τζίγκουνα, Γιάννης Κελάκης από τα Χανιά, Αντωνία Μιχελακάκη, Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη, όπα, είπα, λέω. Αθηνά Καναβά, Μπάμπης Καρπαθάκης, Ζαχαρίας Καμπουράκης, Στέλιος Βερικάκης, Μανώλης Καζεράκης, Εμιλία Γυράκη, Αρετή Νεονάκη, Νίκος Δαμανάκης, Ευαγγελία Παραδεισά, Νίκος Νικίδης, Κωστής Ξημεράκης, Αντώνης Νεονάκης και το τηλέφωνο SMS με το τηλέφωνο 045, Στρατηγία Ανδρεάκου και Μανώλης Σταματάκης. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Ω, πήγε και 56, Να πω να μείνετε εδώ, σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε επιλεγμένη κριτική μουσική μέχρι τις 1. 1 με 2, Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το Ράδιο Μεγαλόνισσος. Μια ξεχωριστή ενημερωτική εκπομπή. 5 με 7, Γιώργος Βιτόρος. Ο δικός μας Γιώργος Βιτόρος. 7 με 9 έχουμε τους Βεργάκηδες εδώ στο Κρήτη FM. Και 8 με 10 έχουμε τη Χαρά την Αρκαδιανού στο Ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς αύριο το πρωί εδώ στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη Τιμή στο Χρέος. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
15: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
16: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
14: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
16: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
17: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
18: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
19: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
20: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
21: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
20: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
22: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπίλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κρίτη μου και μακριά δεν χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
10: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο πάχ.
10: τέχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Τάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
21: Μπρε, δεν με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
20: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
21: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
20: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
22: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
23: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
22: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
23: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
24: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
12: Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
18: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχός του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
15: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
14: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
21: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: Ήρθατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Πολύ καλά και πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στην εκπομπή της Πέμπτης. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας. Εδώ θα είμαστε σήμερα και φίλες και φίλοι μέχρι και τις 2, ζωντανά ολοζώντανα και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, όπως πάντα από το Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.

Ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης, αν τα καταφέρει, θα είναι κοντά σας σήμερα, γιατί από ό,τι βλέπετε ακόμα έχω ταλαιπωρούμε με το λαιμό μου. Εδώ εντάξει, το προσπαθώ και εγώ με τις καραμελίτσες, με τα ζεστά μου, αλλά δεν είναι και πάντα καλά τα πράγματα, το καταλαβαίνετε και ελπίζω να με δικαιολογείτε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος, που αυτός σίγουρα θα τα καταφέρει, δεν υπάρχει τέτοια αμφιβολία. Και ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, να υποδεχτούμε στο δεύτερο ημίωρο τον Νίκο τον Καλονάκη, γιατί σήμερα είπαμε είναι Πέμπτη και θέλουμε σήμερα την ατμόσφαιρα λίγο να την ελαφρύνουμε, λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να μπούμε σε διαδικασία Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και να ακούσουμε βέβαια και τη δική του τη ματιά, το δικό του το σχόλιο. Έχουμε κάποια θέματα σημειώσει να συζητήσουμε και με τον Νίκο στο δεύτερο ημίωρο. Βεβαίως να σας πω, μας ακούτε και στην Αττική μέσω του Crete FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Radiomegalonisos.gr είναι και η ιστοσελίδα μας. Βεβαίως επικοινωνείτε, σας περιμένουμε και σήμερα 28 310 25 835, 69 85 77 75 50 είναι το Viber, το κινητό μας που λειτουργεί και το Viber. Όπως σας βολεύει επικοινωνήστε μαζί μας, έχουμε πει ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα να βλέπουμε τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε πει και το ξέρετε, εμείς εδώ στην εκπομπή λέμε και τα κακό σκήμενα, λέμε και τα καλά. Τα καλά τα επικροτούμε και λίγο παραπάνω, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι γίνεται, υπάρχει έργο. Τα κακά τα φωνάζουμε λίγο πιο πολύ, ασχολούμαστε λίγο παραπάνω. Όπως και να έχει όμως, μια ωραία είδηση από το Δήμο Ρεθύμνης, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τεχνικών Έργων του κυρίου Μαλά, προχωρά σε δράση για τη δημιουργία μικρών ελεύθερων χώρων στάθμευσης και δημόσιων χώρων σε γειτονιές της πόλης μας, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται πρόσκληση συνεργασίας προς ιδιώτες αναξιοποίητων οικοπαίδων εντός του αστικού ιστού, προκειμένου οι χώροι να διατεθούν προσωρινά προς αξιοποίηση για κοινοφελείς ανάγκες της πόλης. Ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό, τη βασική διαμόρφωση και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ στους ιδιοκτήτες παρέχεται οικονομικό αντάλλαγμα και ευελιξία στην παραχώρηση του χώρου. Με σύνθημα λοιπόν, μπορείς να γίνεις λύση για όλους, ο Δήμος μας, ο Δήμος Ρεθύμνου, καλεί τους συμπολίτες να συμβάλλουν σε μια πιο λειτουργική, ανθρώπινη και φιλική πόλη. Πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο, τέτοια πράγματα θέλουμε να βλέπουμε. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο Ρέθυμνο, το σχολιάζουμε, το λέμε με το κυκλοφοριακό και με το πάρκινγκ. Αλλά πρέπει να κάνουμε και πράγματα για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Μέχρι τώρα το μόνο που κάναμε ήταν να λέμε, περιμένουμε το ένα, περιμένουμε το άλλο, δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, δεν έχουμε πάρκινγκ, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο. Δεν κάναμε τίποτα. Απλά κοιτούσαμε το πρόβλημα στα μάτια. Αν το κοιτούσαμε και αν το είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι έστω και αυτή η κίνηση, πολύ σημαντική, πολύ ωραία ιδέα, την επικροτούμε. Αν λοιπόν κι εσείς διαθέτετε εντός του αστικού ιστού, μέσα στην πόλη, ένα οικόπεδο αναξιοποίητο, μπορείτε να το διαθέσετε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό και καλό θα κάνετε, γιατί θα βοηθήσετε όλους τους συμπολίτες μας με το να έχουν ένα επιπλέον χώρο στάθμευσης και να διευκολύνουμε τη ζωή μας όλοι, αλλά θα έχετε και ένα οικονομικό αντίτιμο από ό,τι διάβασα μόλις πριν και το έχει ανακοινώσει και ο Δήμος. Βέβαια θα υπάρξει οικονομικό αντίτιμο, ενώ δεν θα επιβαρυνθείτε και με οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειαστεί το οικόπεδο για να έρθει σε μια μορφή ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τα αυτοκίνητα. Πολλά πολλά μπράβο. Να σας πω ότι αν ενδιαφέρεστε και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα περιουσίας του Δήμου Ρεθύμνης στο 28 310 40 035. Εκτός από πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, το Ρέθυμνο εξελίσσεται και σε πόλη των σπορ, αποτελώντας έναν πολυσύχναστο, πλουραλιστικό, ελκυστικό και δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Στο πλαίσιο αυτής της διακηρυγμένης στόχευσης, η οποία υλοποιείται εδώ και καιρό, εντάσσεται και το Summer Sports Camp, που θα διοργανωθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά και μάλιστα σε βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση.
Αντίστροφη μέτρηση προς την διοργάνωση του άρχισε σήμερα 5η 14 Μαΐου με το άνοιγμα της διαδικασίας των εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ρεθύμνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση rethymno.gr, όπου αναφέρονται όλες οι πληροφορίες καθώς και οι όροι συμμετοχής. Η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, που αφορά αποκλειστικά δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ρεθύμνης, θα εκπνεύσει το βράδυ της 31ης Μαΐου. Το θερινό αθλητικό κάμπ διοργανώθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας πάνω από 500 παιδιά, ενώ φέτος θα έχει αναβαθμισμένη μορφή και μεγαλύτερη διάρκεια. Το δεύτερο Summer Sports Camp θα πραγματοποιηθεί σε 4 αντί για 3 που ήταν το 2025 περιόδους, με την αυλαία να ανοίγει στις 22 Ιουνίου και να πέφτει στις 14 Αυγούστου, ενώ να πούμε ότι υπολογίζεται ότι θα φιλοξενήσει περίπου 800 παιδιά. Στο πλαίσιο του περσινού Summer Sports Camp εκτελήχθηκαν 13 διαφορετικές δράσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στην φετινή διοργάνωση, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν, να γνωρίσουν και να μοιηθούν σε μια ευρύτερη γκάμα αθλημάτων και δράσεων. Την Δευτέρα 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη διανομή για το έτος 2026 από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ρεθύμνης, στην οποία θα δοθούν τρόφιμα μακράς διάρκειας στους ωφελούμενους της δομής. Οι ωφελούμενοι της δομής θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πακέτο τους από τις 8 έως και τη 1 το μεσημέρι στο χώρο του κτηρίου της κοινωνικής μέριμνας στην οδό Μαρκέλου. Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα SMS για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν SMS, οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 28 31 0 52 191 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους ή την ανάλογη εξουσιοδότηση. Αυτά λοιπόν με την διανομή των τροφίμων, πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που πραγματικά στηρίζουν με την τακτική και διαρκή προσφορά τους αυτό το έργο του κοινωνικού παντοπολίου.

κυκλοφοριακή αναστάτωση καταγράφεται στον βόρειο δικό άξονα στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, στο ύψος της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού, όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στο σκυρόδεμα της γέφυρας. Από νωρίς το πρωί η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, οι ρυθμίσεις ισχύουν για σήμερα 5η 14 Μαΐου από τις 6 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα στο 132ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Σούδας Χανίων επί του βόρειο δικού άξονα. Οι εργασίες αφορούν, όπως είπαμε, την αποκατάσταση βλαβών στην επιφάνεια σκυροδέματος της γέφυρας και πραγματοποιούνται τμηματικά. Για το λόγο αυτό έχει αποκλειστεί μια λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Φυσικά αν κινηθείτε προς εκείνα τα μέρη, να έχετε την προσοχή σας τεταμένη. Υπάρχει και ειδική σχετική σήμανση στην περιοχή, οπότε θα μπορείτε να καθοδηγηθείτε. Μεγάλη προσοχή, θα υπάρχει καθυστέρηση. Προγραμματίστε το αν έχετε να πάτε προς αεροδρόμια και τέτοια προς το Ηράκλειο. Η καθυστέρηση, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε δει και σε φωτογραφίες, είναι αρκετά μεγάλες. Έρχεται και πάλι το ερώτημα, τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είδαμε και πρόσφατα τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση και την που πέρασαν οι άνθρωποι προς Κύψη στη Σούδα με τα έργα. Έρχεται πάλι το ερώτημα, τι γίνεται. Έναν δρόμο έρχομαι, δύο λωρίδες είναι όλες και όλες. Δεν μπορεί η Κρήτη να εξυπηρετηθεί και με τις δύο αυτές λωρίδες. Πόσο μάλλον θα γίνεται και μία λωρίδα σε τέτοια σημεία τα οποία είναι πολυσύχναστα. Μήπως πρέπει να δούμε διαφορετικό σχεδιασμό στην αποκατάσταση των εργασιών. Μήπως τελικά αυτή η ιδέα το να πραγματοποιούνται οι εργασίες τις νυχτερινές ώρες είναι μία λύση. Μήπως θα πρέπει να τα δούμε. Για να δούμε, θα υπάρξει κάποια μέρημνα και σχετικά με αυτό. Οτιδήποτε ονειρεύεστε, οτιδήποτε σκέφτεστε να δημιουργήσετε, είτε αφορά την κουζίνα σας, την ντουλάπα σας, είτε αφορά το καθιστικό και την τραπεζαρία σας, η εταιρεία Centro είναι αυτή που μπορεί να σας το ετοιμάσει, να σας το δημιουργήσει, να σας το φτιάξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας άριστα υλικά, την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την άριστη αισθητική, αλλά και πάνω απ' όλα την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, που είμαι σίγουρος ότι θα την καταλάβετε από την πρώτη στιγμή που θα επισκεφτείτε την εταιρεία και θα μιλήσετε με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Η εταιρεία Centro είναι εκεί 50 χρόνια και σας περιμένει για να σας εξυπηρετήσει, για να δημιουργήσει αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου, υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Διονύση. Διονύση, ναι, σε τρόμαξα. Βήχω πάνω στο μικρόφωνο. Είπαμε ότι έχουμε ακόμα θεματάκι με το λαιμό. Προσπαθούμε να τα καταφέρουμε εδώ και να τα ξεπεράσουμε με τις καραμελίτες μας, με τα ζεστά μας. Δεν μας αφήνει όμως και εύκολα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Διονύση, όπου και αν είναι να περνάει καλά, και φυσικά σε όλους και σε όλες εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Λίγα λεπτά έχουν μείνει πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να αναφερθώ στο περιστατικό με την 47χρονη έμπειρη πυροσβέστρια που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια περιοδικής εκπαίδευσης με τον εξομιετή πυρκαγιάς Fire Dragon την Δευτέρα το πρωί εδώ στην πόλη μας, στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της στον εξομοιωτή έπεσε από τη σκάλα και τραυματίστηκε στον αγκώνα μέσα στο θάλαμο που είχε μπει με το γκρουπ της. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά λόγω της κρισιμότητας του χτυπήματος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η πυροσβέστης έχει διαγνωστεί με κάταγμα στον αγκώνα και νοσηλεύεται μέχρι να χειρουργηθεί, κάτι που κρίθηκε απαραίτητο από το ιατρικό προσωπικό. Ο συγκεκριμένος εξομοιωτής εκπαιδεύει τους πυροσβέστες σε συνθήκες πυρκαγιάς αστικού περιβάλλοντος, σε φλεγόμενο κτίριο με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται σε θαλάμους, διαμερίσματα μέσα στα οποία εκπαιδεύονται σε δύσκολες συνθήκες, ανεβοκατεβαίνοντας σκάλες σε συνθήκες φωτιάς, διαφόρων εντάσεων και πολλαπλών εστιών. Την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκονταν ο εξομοιωτής και στα Χανιά, ενώ από την προηγούμενη Δευτέρα έχει φτάσει εδώ στην πόλη μας και αναμένεται στη συνέχεια να πάει στο Ηράκλειο, στο Λασίδι, αφού περίπου 100 πυροσβέστες πρέπει να εκπαιδευτούν μέσω αυτού. Πιάτσατε το σκάνα, οτιδήποτε θέλετε να απολαύσετε και σήμερα το μεσημέρι, είτε και αργότερα το βράδυ. Πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, πάρα πολλές προτάσεις σε ολόφρεσκες σαλάτες. Στην Ζυμβρακάκη 3 σας περιμένει το σκάνα από νωρίς το μεσημέρι, από τη 1 περίπου το μεσημέρι.

αργά το βράδυ. Αν πάλι θέλετε, μπορείτε να παραγγείλετε τelefonικά στο 28 310 55 545 και να λάβετε και 10% έκπτωση από την Toscana. Έτοιμοι για το διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι? Μείνετε συντονισμένοι, δεν θα αργήσουμε πολύ. Δεύτερο ημίωρο και θα υποδεχτούμε εδώ στην εκπομπή μας, όπως κάθε Πέμπτη, τον Νίκο τον Καλονάκη, με τα ωραία τα σχόλια, τα απλά, τα ανάλαφρα, έτσι για να μας κάνει να γελάσουμε. Σήμερα θα του ζητήσω, Στέργιο, να ξέρεις, να μας μιμηθεί κάποιους καλλιτέχνες. Το ξέρεις ότι κάνει ωραία μίμηση. Θα του ζητήσω λοιπόν να μας κάνει μια μίμηση ωραία, έτσι να γελάσουμε περισσότερο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
10: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
11: Την Παρασκευή 15 Μαΐου.
12: Μιλώ, μιλώ,
11: ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
12: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
11: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
13: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
12: Αόρι.
11: Αόρι.
14: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
15: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
14: Καλά, καλά.
15: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
16: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
17: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.

0: business.
1: KTFM. Πιστεύω
2: είναι η ώρα σου, είναι η μέρα που...
1: Ήρθε η ώρα μου.
2: Ήρθε η ώρα σας, ήγεν η ώρα σας, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω γιατί εγώ δεν μιλάω αρχαία.
2: Ναι.
1: Ούτε νέα μιλάω βέβαια. Έχει διαφορά. Αλλά δεν δούμε, θα βγει η καλοσυριά. Το Σεπτέμβριο θα είμαστε ζωντανοί, θα υπάρχουμε σαν επιχειρήσεις. Γιατί η κυβέρνηση της...
2: Δεν θέλω να είσαι αρνητικό σήμερα.
1: Καταπληκτικής νέας καταστροφίας. Νομίζω ότι εμείς παίζουμε με εκατομμύρια στην Ελλάδα. Το κοριτσάκι με το γράμμα αυτό που έγραψε τα είπε όλα απλώς. Να με βάλετε να σπουδάσω για να πάω σε ένα δημόσιο να παίρνω 800 και 500 ευρώ, να μπω σε όλο αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όλο το γράμμα αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στις κυβερνήσεις, γιατί αυτοί έχουν καταντήσει αυτό το χάλι. Ο άλλος τρώει τη ζωή του στα πτυχία για να παίρνει 500 ευρώ.
2: Αυτοί που είναι στις κυβερνήσεις το είδανε το γράμμα, Νίκο, και μάλιστα είδανε και το βίντεο που έχει ανέβει.
1: 23.
2: Γίτσες.
1: 23.
2: Τι είναι το 23 το γράμμα?
3: Έψιλον.
1: Όχι έψιλον, μπορεί να το πει
2: 23.
1: Μπορεί να το πει ολόκληρο 23.
2: Α, και 23, ναι.
1: Ψι.
2: Ψι.
1: 23 στο 10, ας πούμε.
2: Ψαρί φορά. Λοιπόν, αυτό
1: ο ψαρός τώρα... μας ακούει.
2: Ο ψαρός, μπράβο. Εδώ ήτανε. Ναι. Έτσι έγραφε. Καλή του ώρα, να είναι καλά.
3: Το 23.
1: Άμα το προσθέσεις. Το 23 είναι ψηλόν. Υψηλόν είναι.
2: Το 5 είναι. 3 και 2, 5.
1: Μην μπερδεύεστε, παιδιά. Το 23 γράμμα στην αλφαβήτα είναι το ψι.
3: Ναι.
1: Υψηλόν, φι, χι, ψι.
2: Ωμέγα,
1: 23, 24, 25. Μα τρελάνετε, δεν ξέρετε πόσα γράμματα έχει η αλφαβήτα.
2: Καλά τα λέει. Τα έχουμε χάσει τώρα, εμείς είμαστε λίγο.
1: Ξέρεις. Να πούμε ότι όσοι είναι στο live στο Instagram, κάνουμε live στο Instagram σήμερα για.
2: Αλλάξαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπει στο Instagram και κάνουμε live να. Μας δείτε αν θέλετε, να δείτε τι γίνεται και μέσα στο στούντιο εδώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγε τώρα.
1: Έχουμε
2: βαφτεί,
1: έχουμε ξυριστεί.
2: Για το. Για τα κορίτσια αυτά που αυτοκτόνησαν.
1: Είπε η κυβέρνηση θα αλλάξει τα πράγματα.
2: Θα σου πω τι έγινε. Έχει κυκλοφορήσει κάποιο βίντεο που και έχει βγει ο κύριος Μαρινάκης από τη Νέα Δημοκρατία και απευθύνει κάλεσμα στη δικαιοσύνη και στο ΕΣΟΡΟΥ να παρέμβει για να.
1: Το ΕΣΟΡΟΥ γιατί να παρέμβει.
2: Για να κατέβει το βίντεο να μην κυκλοφορεί.
1: Το ΕΣΟΡΟΥ δεν μπορεί να παρέμβει εκεί. Λάθος κάνετε. Είναι βίντεο, δεν είναι ραδιόφωνο ή τηλεόραση.
2: Τι δουλειά έχει το βίντεο αυτό αναπαράγεται από κανάλια, ρε Νίκο.
1: Α.
2: Δεν μιλάμε για το διαδίκτυο, μην μπερδεύεσαι. Μιλάμε για, τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μέγα Αντένα και όλους αυτούς.
1: Ωραία, κακώς. Αν είναι το βίντεο και αναλυτριαστικό και δείχνει πράγματα, όπως και το βίντεο που βγάλαν για δολοφονία του 21χρονου, κακώς το κοινοποίησαν τα κανάλια, ναι. Που δείχνουν τη μητέρα του παιδιού να κλαίει και να κάνει να δείχνει αυτά. Είναι απαράδεκτη αυτό που τα κοινοποιούν για να πάρουν views.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Αυτό το βίντεο, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το έχω δει. Δεν έχω δει που έχει κυκλοφορήσει, δεν το έχω δει. Βλέπω μόνο αυτή την ανακοίνωση που έγινε, την οποία, όπως είπα, ο κύριος Μαρινάκης καλεί να αποσυρθεί το επίμαχο βίντεο ως ένδειξη, λέει, ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες. Αυτό είναι αυτό το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα που είπες εσύ για τη βοήθεια και τα λοιπά δεν έχουν.
1: Ούτε πρόκειται να γίνει.
2: Δεν έχουν κάτι τέτοιο. Σημαντικό θα ήταν βέβαια αυτό το οποίο είδαμε. Ότι κινήθηκε το σύστημα μετά την αυτοκτονία των παιδιών που πήγαν στο σχολείο για να υποστηρίξουν τα υπόλοιπους τους συμμαθητές τους, για να υποστηρίξουν τους καθηγητές τους και τα λοιπά, μετά την αυτοκτονία, ξαναλέω, των παιδιών, του ενός παιδιού βασικά, γιατί η μία δεν έχει πεθάνει και να ελπίσουμε να γίνει καλά το κορίτσι. Αυτή η βοήθεια η ψυχολογική και όλο αυτό το σύστημα που υπήρξε μετά την πράξη αυτή, καλό ήταν να υπήρχε ή και να υπάρξει καθ' όλη τη διάρκεια τώρα που τα παιδιά προετοιμάζονται και είναι στην κορύφωση, στη δύσκολη αυτή κατάσταση με τις πανελλαδικές, με τα άγχη, με όλα αυτά. Να υπάρξει αυτή η στήριξη και προς τα παιδιά αλλά και προς τους γονείς, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις που και τα παιδιά εντάξει και φτάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις να αυτοκτονήσουν, αλλά και καταστρέφουν τη ζωή τους γιατί δεν ξαναασχολούνται με τα διαβάσματα και με όλα αυτά. απλά και μόνο από μία αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή η στήριξη λοιπόν που υπάρχει, που υπήρξε τώρα με την πράξη αυτή των δύο κοριτσιών, είναι καλό να υπάρξει μόνιμα, να γίνει κάτι, να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά. Το χαμόγελο του παιδιού ανακοίνωσε και πάλι ότι υπάρχει αυτή η γραμμή στήριξης στο 1055, στο οποίο μπορούν να καλούν κάποια παιδιά που έχουν, που αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, ή μπορούν να καλούν και οι γονείς ανώνυμα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Χρησιμοποιήστε αυτές τις διεξόδους, χρησιμοποιήστε αυτές τις δομές. Είναι το μοναδικό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μην εγκλωβίζεστε σε ένα πρόβλημα, όπως ας πούμε αυτό το άτυχο το κορίτσι που είδαμε και το γράμμα του, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ και δεν τα καταφέρνω και δεν θέλω να στεναχωρήσω τους γονείς μου και αυτά. Μην εγκλωβίζεστε αν είστε στην ηλικία αυτή, αλλά και αν είστε γονέας. Μην εγκλωβίζεστε σε προβλήματα τέτοια. Βρείτε τη διέξοδο για να βοηθήσετε το δικό σας το παιδί, τη δική σας την οικογένεια, για να μην υπάρχουν τέτοιες καταλήξεις. Και να σας πω και κάτι στο κάτω-κάτω της γραφής. Πόσο αξία έχει το να περάσει το παιδί σε μια σχολή στις πανελλαδικές και πόσο αξία το να πάει το παιδί σου να πάει να αυτοκτονήσει και να μην το έχεις μετά. Δηλαδή, αν τα ζυγίσουμε αυτά τα δύο, τι θα πιστέψεις εσύ, Νίκο, τι πιστεύεις?
1: Μα τι σχέση έχει όμως αυτό που λες με τη βοήθεια?
2: Η βοήθεια, ναι.
1: Δηλαδή θα πάρω το... αυτά που έγραψε το γράμμα είναι η μεγάλη αλήθεια, η οποία δεν διορθώνεται. Θα πάρω δηλαδή το χαμόγελο του παιδιού, γιατί που γεια σου. Δεν θα περάσω στις Πανελλήνιες, αλλά και να περάσω στις Πανελλήνιες, θα πάω να φάω 10 χρόνια τη ζωή μου να σπουδάζω, να πληρώνει ο πατέρας και η μάνα του κάθε παιδιού που τα πληρώνουν με το στέρημά τους, γιατί έτσι πρέπει να το κάνουν, με το καταπληκτικό κράτος που έχουμε, ότι έχουμε ελεύθερη παιδεία. Και θα βγει το παιδί με 4 πτυχία, 8 μεταπτυχιακά, για να παίρνει 850 ευρώ. Και παίρνει 850 ευρώ ένας που δεν τα έχει σπουδάσει αυτά.
2: Σωστά το λες.
1: Λοιπόν, θα του πει τι το χαμόγελο του παιδιού. Εντάξει, παιδί μου, έχεις δίκιο, αλλά.
2: Κοίταξε, δεν μπορούμε να το απαξιώνουμε το χαμόγελο του παιδιού και αυτές οι δομές. Απλά τη στιγμή που. Εγώ το λέω για τη στιγμή που άλλο
1: αισθάνεται. Δεν σε απαξιώνω, αλλά τι απάντηση να δίνεις? Νομίζω ότι θα το γλίτωνε το παιδί, το παιδάκι.
2: Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορεί. Λέω εγώ θα το γλίτωνε, θα το γλίτωνε. Λέω όμως ότι υπάρχει αυτή η διέξοδος, γιατί όλοι μας πιεζόμαστε και αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και οι γονείς από τη μία πλευρά που έχουν πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά τους, αλλά παράλληλα πρέπει να τους δείξουν ότι πρέπει να προχωρήσουν τη ζωή τους, αλλά και τα παιδιά που πιέζονται τόσο πολύ για να καταφέρουν από τη μία πλευρά να περάσουν σε αυτό το οποίο, να καταφέρουν να κερδίσουν αυτό που ονειρεύονται, να περάσουν δηλαδή στη σχολή της αρεσκίας τους, αλλά και υπάρχει και άλλη μερίδα παιδιών που θέλει απλά και μόνο να ικανοποιήσει και τους γονείς. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που εγκλωβίζονται σε αυτό το άγχος, σε αυτή τις περιόδους που ζούμε τώρα, στρες με τις πανελλαδικές, με τις εξετάσεις, με την πίεση αυτή όλοι που νιώθουν, είναι μια καλή διέξοδος, έστω και αυτό, ένα τηλέφωνο, στήριξη από το χαμόγελο του παιδιού ή από κάποιες άλλες δομές που παρέχουν αυτό το πράγμα. Από το να φτάσουμε στη διαδικασία να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε και ενδεχομένως να συμβουλέψουμε και λάθος κάποιους ανθρώπους, καλύτερα είναι να μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι γνώστες και μπορούν να μας προσφέρουν μια απάντηση και μια καλή καθοδήγηση.
1: Ναι, αυτά τα λέμε όλα μετά που γίνονται τα γεγονότα. Σε αυτόν τον γονέα είναι, τώρα που θα πάρει τηλέφωνο σε αυτούς, να τους πει ότι το παιδί μου είχε αυτές τις απορίες, το οποίο το κράτος δεν μπορεί να μου τις λύσει.
2: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 17χρονο κορίτσι που άφησε το γράμμα δεν είχε δείξει κάποια σημάδια στην οικογένειά του και στους γονείς του ότι κάτι συμβαίνει.
1: Να σου
2: γιατί αναφέρει στο γράμμα ότι είναι 3 χρόνια η κατάσταση αυτή. Σημαίνει ότι το κοριτσάκι αυτό 3 χρόνια βασανιζότανε και ζούσε σε μια κατάσταση εγκλωβισμένο 3 χρόνια. Δεν κατηγορώ γονείς και δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω και θα πω.
1: Μα δεν γνωρίζαμε τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω και δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να πούμε ότι το παιδάκι αυτό επί όλα αυτά τα χρόνια ζούσε σε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούσε να το ξεπεράσει και δεν ήξερε ενδεχομένως και τι να κάνει. Και γι' αυτό λέω τώρα ότι πρέπει και εμείς οι γονείς που είμαστε λίγο παραπάνω, έχουμε παραπάνω εμπειρία, έχουμε ζήσει διορισμένα πράγματα παραπάνω. Εκεί πρέπει να σταθούμε και να βοηθήσουμε. Και όχι στο να πιέσουμε το παιδί, όχι πρέπει να πετύχεις και κοίτα να διαβάσεις και κοίτα αυτό. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολλά παιδιά, ειλικρινά, που ακούω περιπτώσεις που αποφασίζουν να μην δώσουν πανελλαδικές. Εγώ λέει δεν θέλω να δώσω, να πάω να γίνω ψυχτικός. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους χαίρομαι. ειλικρινά. Γιατί αυτό που είπες, θα δώσουν πανελλαδικές, θα περάσουν σε μια σχολή, θα φάνε 4-5 χρόνια από τη ζωή τους. Δεν μιλάμε για τα χρηματικά ποσά που θα διατεθούν για να όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, από την οικογένεια.
1: Καταρχήν, τρία χρόνια που είναι στο Λύκειο πληρώνεις τα φροντιστήρια με τη βοήθεια παραπέδια που υπάρχει.
2: Τα βάζουμε και αυτά. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν για να βγει ένα παιδί άνεργος με πτυχίο. Να ψάχνει μια ζωή δουλειά στην ειδικότητά του, να μην μπορεί να τη βρει και απλά να καταλήξει σε μια δουλειά άσχετη. Αυτό είναι, είναι πραγματικότητα αυτό που είπες λίγο. Σωστά το λες.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Ναι.
1: Θέλω να σου πω, το πρωί στείλα ένα email από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα ραδιόφωνα.
2: Ναι.
1: Μας ζητάνε στα ραδιόφωνα να κάνουμε μια επιχειροποίηση στοιχείων. Παιδιά, αν έχετε μπει να κάνετε επιχειροποίηση στοιχείων, είτε σε τράπεζα τέτοιο, σας μπλοκάρει το σύστημα. Δηλαδή στις, γιατί δεν δουλεύει καλά το ελληνικό. Δεν είμαστε εμείς. Λοιπόν, σε πληροφορώ λοιπόν,
2: ναι,
1: το ότι από το πρωί έχω πάρει, έχουν αφήσει δύο τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα καλούν. Έχω πάρει 10 φορές το κάθε νούμερο στο Υπουργείο. Δεν το σηκώνει κανείς.
2: Καλά. Εντάξει.
1: Απλώς για να πάρω κάποιες πληροφορίες.
2: Όταν σου απαντήσουν, πες μας το.
1: Δεν μπορείς να σου απαντήσουν.
2: Το ξέρω.
1: Δηλαδή, ένα απλό πράγμα.
2: Ναι.
1: Και μου λες γιατί να πάρω να τους πω τι, ότι το Υπουργείο μας στέλνει χαρτιά και ζητάει παράβολα από 5.000 ραδιόφωνα. Είναι 250 ευρώ το κάθε παράβολο.
2: Ναι.
1: Για κάθε κεραία που υπάρχει, γιατί δεν μπορείς να παίξεις.
2: Ναι.
1: Αμέσως λεφτά έτσι, για την πλάκα.
2: Ναι.
1: Από κάπου μας έδωσε 60 ευρώ για το pass. Κάπου πρέπει να τα γυρίσεις πίσω.
2: Καλά, εννοείται. Αυτά τα λεφτά από κάπου βγήκανε. Όπως γενικά με τα pass, είναι μια κοροϊδία, είναι, το ξέρουμε όλοι.
1: Και κάτι άλλο τώρα για το VOAC, επειδή έχει, παιδιά, δεν έχει ξεκινήσει ο VOAC. Αυτά που βλέπετε και γίνονται είναι στους ίδιους δρόμους, τους υπάρχουν. Θα κάνετε υπομονή, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει με αυτούς που μας κυβερνάνε. Δεν φταίνει οι εργολάβοι. Οι εργολάβοι έχουν πάρει τα λεφτά, τα έχουν φάει, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Γίνεται χαμός έξω από τις πόλεις για να μπεις και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στη Λασίθη, γιατί είναι λογικό. Πάνε και αυτοί τώρα για ξεμπαζώσανε τώρα τα ξημερώματα. Πάνε νύχτα να δουλέψουν, συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι, αυτό είπα κι εγώ.
1: Να πάνε νύχτα.
2: Αυτό είπα κι εγώ.
1: Μην πα το πρωί, οι τουρίστες
2: να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Είναι κάπου ακούστηκε σαν πρόταση.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η απολωτρία των γραφείων. Επισκοπή, Πετρέ, Γεράνη. Εκεί θα πέσει το ξύλο της αρκούδας. Γιατί με το έτσι θέλω το κράτος θα πάρει το γράφει τα λουνό του, δώσει ένα κομμάτι που είναι περιουσία που το έχει αφήσει απαταιώσει για να περάσει.
2: Πάρει, το έχει πάρει ήδη.
1: Ναι.
2: Το έχει πάρει. Μίλα, θα πάρει, το έχει πάρει. Το τι θα πάρουν αυτοί που έχουν ιδιοκτήτες, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε τώρα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι καλό να γίνει, το χρειαζόμαστε.
1: Παιδιά,
2: στην
1: το
2: Κρήτη.
1: Έργο πρέπει να γίνει μέχρι το 30. Έχουμε σε 4 χρόνια μέσα θα συλλογηθεί το έργο. Δεν νομίζω.
2: Δεν
1: νομίζω. Τάκη, εδώ μην πάμε μακριά. Στην Επισκοπή έχουν κάνει μια διακλάδωση εδώ στο Ρέθυμνο. Το βράδυ. Κάνει σαν μπαμπλούμ για να περάσει. Είναι σαν το Λίτ. Λες τώρα να περάσω.
2: Ναι.
1: Δεν θα περάσω. Δεύτερον, έχουν κάνει μια γέφυρα από κάτω και έχει μια σωλήνα. Δεν την αγκαλιάζω με τρεις άντρες. Δηλαδή, για να περάσει κάτι από τη γέφυρα, πας στη θάλασσα, πρέπει να είσαι ο Μαγκάιβερ. Ή πρέπει να είσαι κομάντο, ρε παιδί μου.
2: Πρέπει να ξέρει τα ακροβατικά.
1: Να περνά από κάτω ένα σκύλο.
2: Αυτό το έχουν κάνει, θα σου πω το λόγο που το κάνανε. Το κάνανε για να εκτιμήσει το ότι πηγαίνει στη θάλασσα, ότι υπάρχει αυτό ο τρόπο να πα στη θάλασσα. Το εκτιμάζει, παιδί μου, όταν ζοριστεί, όταν προσπαθήσει να πα κάπου και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Δεν το εκτιμάς περισσότερο.
1: Σου λέει τι κάνουμε τώρα, χαλάσουμε τη σωλήνα. Εμεί έχουμε πληρωθεί να παραδώσουμε το έργο. Παρόδωσε το.
2: Θα την ανοίξουμε εμεί τη
1: σύνταξη. Πασάλευε το ρε παιδί μου εκεί τώρα να περάσει, να πάρουμε εμεί τα λεφτά. Και άσε τώρα τι μπορεί. Έτσι σου λέει στην επισκοπή εκεί δεν πάνε αυτή στη θάλασσα. Την βουνίσει, δεν πάνε στη θάλασσα.
2: Να σου πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι το από κάτω. Το πρόβλημα είναι το από πάνω.
1: Με αυτό
2: είναι η εθνική οδός που δεν έχει ούτε να στρίψεις. Δηλαδή από τη λωρίδα που πηγαίνεις, το είχε αναφέρει
1: και ο
2: Λιονάκης. Θες να έρχεσαι από τα Χανιά.
1: Μα γιατί να στρίψεις, εκεί σου λέω. Δεν θα στρίψεις. Να πας στα Χανιά.
2: Εντάξει, σωστό και αυτό. Δεν το έχασα.
1: Χανιά δεν θα στρίψεις. Το άκεσαι λεπτομέρειες.
2: Έρχεσαι από τα Χανιά και θες να μπεις στην Επισκοπή. Δεν έχει τη λωρίδα αυτή δεξιά την παρά που πρέπει να
1: βγεις
2: να
1: βγεις. Είσαι στην κανονική λωρίδα.
2: Δηλαδή όλα έρχεται από πίσω με 120 χιλιόμετρα.
1: Καλά, με 120 εκεί είναι κατοικία μια περιοχή με 60. Αλλά.
2: Καλά, εντάξει, Νίκο.
1: 60 σου γράφει ο νόμος.
2: Τραγούδα και έρχεται.
1: Εγώ τραγουδάω εκεί, με έχουν γράψει για 65.
2: Λοιπόν, τώρα μια που πέσει το τραγουδάτορ για να αλλάξει λίγο το...
1: Δεν αλλάζει.
2: Θέλω κάτι, το είπα και πριν.
1: Το είπες, αλλά κάνεις. Αυτό δεν πρόκειται να το δεις.
2: Δεν θέλω, θα το δει, θα το δουν οι φίλοι μας στο Instagram.
1: Θα το δει, κάνω λοιπόν, το Michael
2: Jackson. Θέλω, επειδή ξέρω ότι παλιότερα έκανες. Δεν είναι θέμα ότι.
1: Εμείς όταν τραγουδούσα ρεμπέτικα στο Ινωδίο, είχαμε βγάλει το κοκοράκι.
2: Θέλω
1: το γνωστό τραγούδι, το θέλω να σου πω πώς κάνεις μιμήσεις.
2: Θέλω επώνυμο ποιητικό.
1: Αντί να βάζουμε ζώα. Βλέπω, έκανα τον τράγο, εγώ έκανα κάτι τέτοιο. Έκανα. Εμείς είχαμε βάλει κριτικούς καλλιτέχνες.
2: Ωραία, πες μας έναν
1: λοιπόν. Δεν μπορώ.
2: Το Μανώλη, τον Κονταρό.
1: Πολλούς μιμόμασταν τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη.
2: Τον Τζουγανάκη, κάνω τον, έλα μας ακούει ο Μιχάλης.
1: Δεν τον έκανα εγώ τον
2: Μιχάλη.
1: Παίζαμε το πάλι και χτυπιόταν ο Μπουζουξής.
2: Ωραία, κάνε τον Μιχάλη θέλουμε.
1: Δεν μπορώ να τον κάνω, εγώ δεν έχω.
2: Έλα τώρα που δεν μπορείς.
1: Ο Μιχάλης μη είχε δει καταρχήν που κάναμε. Δεν τον έκανα εγώ τον
2: Μιχάλη. Να πάμε σε κάποιον παλιότερο. Που τους κάνεις καλά τους παλιότερους.
1: Δεν ξέρω, μετά εμείς κάναμε. Είναι, δεν είναι εν ζωή.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Οι περισσότεροι που κάναμε, δηλαδή ήταν ο συγχωρημένος Μάνος Γκακλής.
2: Έλα, τον Γκακλή κάνει μας.
1: Ο Ψαραντώνης είναι εν ζωή, βέβαια. Που κάναμε, κάναμε την Τασούλα. Ναι.
2: Ένα, διάλεξε από αυτούς.
1: Το Ζωηδάκι είναι εύκολο.
2: Α, το Ζωηδάκι κάνει.
1: Ακούω το Ζωηδάκι. Ο Ζωηδάκι είναι πολύ εύκολο.
2: Μα όχι μόνο αυτό. Πες μας κάτι.
1: Δεν τραγουδά, τραγουδίσα το Ζωηδάκι.
2: Όχι, κάποιο, έτσι να πεις. Ακούω το Ζωηδάκι, το λέω και εγώ, ρε φίλε.
1: Για πες το. Πες το.
2: Για πες.
1: Τι για πες. Εντάξει, είναι σεβασμός γιατί μας ακούνε κάποιοι δικοί τους.
2: Καλό τους κάνουν.
1: Μα δεν είμαι μίμος εγώ.
2: Δεν είναι θέμα μίμος.
1: Πότε είμαστε πιτσιρίκια, είναι θέμα μίμος. Γιατί εγώ επειδή τους έχω ζήσει.
2: Φίλοι μου, τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει.
1: Δεν θέλω να το κάνω γιατί εγώ όλα αυτά τα έχουμε σε ιστορίες. Δηλαδή, αυτά που λέμε για τις ιστορίες, εγώ τις έχω ζήσει. Με τον Κακλή, με τον Μανιά, πειράζω ένα τον άλλο.
2: Να μας κάνει λίγο τον Κακλή, που μας αρέσει και ο Κακλή.
1: Δεν μπορώ να τραγουδάω.
2: Δεν μπορώ να τραγουδάω. Κάνε το. Το λίγο έτσι.
1: Ο Μανώλης ο Κακλής είχε μια ιδιαίτερη χρειά.
2: Και ιδιαίτερη χρειά.
1: Ο Θεός ο οποίος εγώ που τον έχω ζήσει από κοντά, εγώ έχω πάρει πράγματα μουσικά στη διαχείριση του γλεντιού. Φωνητικά έβλεπε την τεχνική τους, δεν είχαν μάθει κάτι. Τραγουδούσαν καθαρά με την ψυχή.
2: Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μάθημα μουσικό.
1: Ναι, δεν μπορείς να τραγουδήσεις τον Κακλή.
2: Όχι,
1: δηλαδή έχει βγει σε κάτι οκτάβες απάνω που δεν τις κάνεις ούτε να.
2: Κανένα λόγο.
1: Ο Μανιάς ήταν πολύ πιο απλός τραγουδιστής. Σαν να σου φαίνεται καμιά φορά ότι μπορεί και να βαριόταν να τραγουδίσει. Δεν βαριόταν βέβαια. Ένας που τραγουδάει και χώνει, το Μανιάς ήταν λίγο πάντα πιο.
2: Του βγαίνει αβίαστα το τραγούδι. Γι' αυτό το λες εσύ τώρα ότι βαριόταν. Γιατί δεν φαινόταν ότι δεν το ταλαιπωρεί. Του βγαίνει αβίαστα το τραγούδι.
1: Ο Μανιάς ξεκίνησε να παίζει λαούτο με το Μουντάκι. Οπότε ο Μουντάκης ήταν πολύ ενεργητικό στο τραγούδι και δεν άφηνε συνήθως. Οπότε ο Μανιάς το είχε πάρει, σου λέει: εντάξει, θα τραγουδάει ο Μουντάκης, εγώ του παίζω. Άλλο που είχε που κάνει μια μαντινάδα. Αυτό το πήγαινε, ρε παιδί μου. Παρόλο που είχε γράψει και αυτό ο Κακλής τεράστιες δισκογραφίες και με πολλές δισκογραφίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουν πολύ. Μιλάμε για πολλά τραγούδια και ο Σκορδαλός και ο Μουντάκης που τώρα δεν τα γράφουν.
2: Ναι.
1: Για να υπάρχουν. Γι' αυτό και πολλοί να παρατηρούν στο πρόγραμμα να παίζει περισσότερο Σκορδαλός.
2: Από τους καινούριους έχουμε κανένα να μας κάνεις. Τα καινούργια τα παιδιά που αυτούς παίζουν τώρα.
1: Εντάξει, είναι ο Γιώργος ο Μανολίδης.
2: Το Μαρούλι, ας πούμε.
1: Ο Πέτρος.
2: Τον Πέτρο, γιατί τον πιάνεις τον Πέτρο, τον αφήνεις.
1: Γιατί
2: μας είναι και φανατικός εδώ.
1: Ο Πέτρος δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
2: Είναι ακόμα μερικοί γυρίζουν.
1: Ομορφιές, λέει ο Πέτρος όλη την ώρα στον αέρα.
2: Ομορφιές.
1: Ναι.
2: Είναι ακόμα μερικοί.
1: Όχι, έχουν γυρίσει. Λογικά έχουν γυρίσει. Εμείς το Σαββάτο παίζουμε. Λογικά εδώ θα είναι. Να σου πω την αλήθεια.
2: Μπορεί να μείνανε εκεί κάπου.
1: Εγώ δεν πήγα στην Αμερική. Το Σαββάτο όπως παίζουμε στο Γεράνι, παλά σε γάμο.
2: Ναι.
1: Και το μεσημέρι της Κυριακής παίζουμε σε μια βάφτιση στον Άγιο Αντρέα έξω.
2: Α, ωραία. Εντάξει, ακούω λέει βέβαια το καιρό θα είναι λίγο περίεργο, αλλά.
1: Εντάξει, εμείς
2: θα καμία ομπρέλα.
1: Αδιάβροχα σίγουρα.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι θα βρέξει. Απλά εντάξει, θα είναι λίγο περίεργο ο καιρό. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πλησιάζουμε στο τέλος, να σας πω για την εταιρεία Centro, φίλες και φίλοι. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να σας καλύψει 100%, είτε πρόκειται για την κουζίνα σας, είτε πρόκειται για το υπνοδωμάτιό σας, είτε πρόκειται για το καθιστικό σας. Οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro μπορεί να το υλοποιήσει με την τεχνογνωσία, την αγάπη αλλά και την πολύχρονη εμπειρία που έχουν πάνω στις κατασκευές αυτές, δίνοντάς σας παράλληλα και την εγγύηση μέσω αυτού ότι αυτό το οποίο θα παραδοθεί στο χώρο σας θα είναι πραγματικά αξιόπιστο και θα αντέξει στο χρόνο. Η εταιρεία Centro εδώ στο Ρέθυμνο στον Κόμβο Ατσιπόπουλου σας περιμένει για να δείτε από κοντά αυτό το οποίο θέλετε να κατασκευάσετε και να σας προτείνουν ενδεχομένως ορισμένα πράγματα που θα σας βοηθήσουν. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα σελίδα centrokitchen.gr. Η σκητάλη σε σένα.
1: Παιδιά, η Τοσκάνα στο τέλος θα βλέπει.
2: Είναι ο ειδήμων, είναι το φαγητό.
1: Θα βλέπει η Τοσκάνα το νούμερο.
2: Αν είναι αδύνατος, είναι αδύνατο, αλλά το φαγητό.
1: Και θα μου κάνει μπλοκ. Γιατί το
2: καλά, ο Μιχάλης σε ψάχνει, να ξέρεις. Θέλει να σου σφίξει το χέρι, να σου πει να ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πω παιδιά ότι το Σκάνα δεν χρειάζεται συστάσεις για πολλά. Οτιδήποτε, πάντα από πίτσα, μακαρόνια, μακαρονάδες, ρισότα, μπέργκερ, μπύρες. Τις φτιάχνουν οι ίδιοι. Τις παίρνουν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα και είναι η σχολή χωροφυλακής. Ό,τι πιάνει αλκοόλ παράνομο η αστυνομία, τα δίνει στο Σκάνα και τα.
2: Ωραία ιδέα αυτή. Δεν το κάνω.
1: Έχουν 10% τηλεφωνικά. Ναι. Δηλαδή, αν πάρεις τώρα τηλέφωνο, θα έχεις 10% τηλεφωνικά. Εγώ πάντα δίνω 13. Έχω πει ότι αν δεν θέλει.
2: Αν κάποιος πάρει το 13, να μας το πει.
1: Το νούμερο 13.
2: Ναι.
1: Να πω ότι δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε στο Final Four.
2: Αμάν, αυτό τώρα δεν ήθελα να πεις.
1: Είναι μέσα στην έδρα του εντωμεταξύ.
2: Αυτά δεν ήθελα να πεις τώρα.
1: Εγώ δεν λέω κάτι. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, δεν άξιζε να περάσει. Έπαιξε καλύτερα η Βαλένθια, εντάξει. Όταν παίζει κάποιος καλύτερα, είναι εδώ να το αναδεικνύεις. Εντάξει, η διαιτησία γενικά της ελληνικής ομάδας στο Final Four δεν της πολύ βοηθάει. Δουλεύει κατά των ελληνικών ομάδων, αλλά δυστυχώς πρέπει να χωνευτείς με το παίζει καλύτερο μπάσκετ για να τους κερδίσεις. Να περάσει ο Ολυμπιακός, ευχόμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, δεν έχει πάει στο τελικό. Είναι δύσκολοι αγώνες, γιατί παίζει με τη Φενέρμπαξε. Η Βαλένθια νομίζω παίζει με τη Ρεάλ, εκεί θα είναι ισπανικό το ντέρμπι. Γιατί είναι δύο μάτς της Ισπανίας. Εντάξει, τώρα για την Eurovision.
2: Α, έλα, πες τώρα για τον Ακύλα.
1: Παιδιά, αυτά δεν είναι τραγούδια. Αυτά είναι καραγκιόζηλίκια. Τώρα,
2: εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σε αυτό το σχολιασμό.
1: Μα δεν είναι μουσικός.
2: Είναι μια εικόνα.
1: Άκουσε να δεις. Δεν είναι μουσικός διαγωνισμός.
2: Δεν είναι, το έχουμε πει αυτό.
1: Άρα, εγώ είμαι μουσικός. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για κάτι που δεν έχει μουσική.
2: Άκουσε με.
1: Τώρα να κάνω έτσι
2: είναι
1: με το χέρι μου.
2: Είναι μια εκπροσώπηση.
1: Και αρχίζει εσύ.
2: Τώρα το
1: φέρτο μου, φέρτο. Αυτό δεν είναι μουσική. Συγγνώμη.
2: Στέργιο. Θα μας καταστρέψει εδώ. Ανάβουν τα λαμπάκια. Τι κάνεις.
1: Μα σε παρακολουθώ. Δεν μπορώ να εκφέρω. Όταν είναι μουσικός ο διαγωνισμός, να εκφέρω άποψη.
2: Μα δεν θέλω να εκφέρει άποψη. Να εκφέρει άποψη τη συμμετοχή τη Ελλάδα.
1: Γιατί άμα τίνομαστε καραγκιόζητε για να πάρουμε ένα βραβείο, συγγνώμη.
2: Τι να κάνουμε, αφού όλοι ντύνονται έτσι. Τι να κάνουμε. Να φύγουμε.
1: Σας,
2: να φύγουμε. Ο Στέργιος λέει να φύγουμε. Φίλες και φίλοι, και πάλι αύριο κοντά σας, λίγο μετά τη μία. Γεια χαρά.
0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
4: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου
11: απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450. 2778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
10: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
9: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
10: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
7: Μαμά μου μη κλαις για μένα.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Ιναλουμίν.
13: Ιναλουμίν.
16: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
17: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
18: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
17: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
19: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
21: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
22: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
23: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
22: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Street FM.
1: Δες την Αθήνα, ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με κυρίο και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
12: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Χίλιες μανί είναι δίπλα μου.
11: Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
13: Μαμά μου μικρές για μένα.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
12: Αόρι.
11: Αόρι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Σε ένα σπήλιο.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγίτ Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
18: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
21: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
22: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
13: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
12: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ, απούνε ένα κουβάρι.
13: στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
15: Που έγραφε, είχε ένα ανάτυπο μέσα από χειρόγραφες, σημειώσεις και από μια προσπάθεια να γίνει ένα ιωνί βιβλίο με τον τίτλο «Κρήτες όμοιροι στα φοβερά ναζιστικά στρατόπεδα» από το αρχείο Ελένης Γεωργίου Μεταξάκη, πασίγνωστης κυρίας στη Σιτία, και η οποία είχε φτιάξει το ανάτυπο και το γράφει στην πρώτη σελίδα του βιβλίου της, του Ιωνί βιβλίου, για τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αυτό λοιπόν το φωτοτύπησε και το στείλε και σε μένα. Υπέροχο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πιστέψτε με, θα σας καθυλώσω την επόμενη ώρα. Γιατί? Γιατί θα διαβάσω τις σημειώσεις ενός πολύ σημαντικού προσώπου. Πριν από λίγο μίλησα με τον Δήμαρχο της Σιτίας, τον υπέροχο αυτό φίλο, τον Γιώργο τον Ζερβάκη, ο οποίος τον γνώρισε, τον Γιώργη, τον Γεώργιο τον Καταπότη. Ο Γεώργιος ο Καταπότης υπήρξε κρατούμενος στο Μαουτχάουζεν και δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, πόσο σημαντικές είναι οι μαρτυρίες του, για πόσο σημαντικά πρόσωπα μιλάει της ευρύτερης περιοχής της Σιτίας, για ποιους ανθρώπους δώσανε αγώνα, ταλαιπωρηθήκανε για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα, αφού σας πω με πολύ χαρά ότι σήμερα πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα που μου τα έστειλε. Είχα το τηλέφωνό της, την πήρα τηλέφωνο, βγήκε, είναι 96 χρονών, κρατηθείτε, μυαλό καταπληκτικό. Ναι, μυαλό καταπληκτικό, μια πανέμορφη κυρία, την οποία, στην οποία στέλνει την αγάπη του ο Δήμαρχος, στην οποία στέλνει τα φιλιά του ο Δήμαρχος από τη Σιτία. Σημαίνει ότι εκεί την ξέρουν πάρα πολύ καλά, την κυρία Ελένη την Μεταξάκη. Την έχω, κυρίες και κύριοι, στο τηλέφωνο. Κυρία Μεταξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε και κυρίως σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να σας έφερνα και εδώ στο στούντιο και να μιλούσαμε.
16: Κύριε Βιτόρο,
15: ναι.
16: Κύριε Βιτόρο, βρήκαμε με την ευκαιρία αυτή, έχουμε τόσο υλικό, μαρτυρία του Καταπότη, μαρτυρία άλλων που επιστρέψανε.
15: Μπράβο,
16: του Αλέκου, ναι, του Παπαδάκη, για τα ναζιστικά στρατόπεδα, αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν το ξέραμε,
15: ναι.
16: Βρήκαμε πάρα πολύ ύλη τώρα που τα είχα μαζέψει εγώ,
15: ναι.
16: Και εάν στο μέλλον πότε, αν θέλετε να σας βγάλουμε από το αντίγραφα, να σας τα δώσουμε,
15: να είστε καν...
16: θέλετε στη διάθεσή σας.
15: Θα έρθω μια μέρα, τώρα ξέρω το σπίτι σας, κυρία Ελένη.
16: Μπράβο.
15: Θα έρθω,
16: θα πείτε για καφέ
15: και θα έρθω,
16: θα δείτε όλα αυτά.
15: Ναι, θα έρθω στο σπίτι σας, θα σας πάρω και μια μέρα που θα έχω εκπομπή, να έρθείτε να τα πούμε από εδώ, να σας δουν οι συμπατριώτες σας. Έχετε τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου.
16: ευχαριστώ. Ναι. Είναι πολύ αγαπητός και πολύ στενής οικογένειας μου που αγαπώ.
15: Ναι,
16: ο
15: ναι.
16: κύριος Δερβάκης.
15: Λοιπόν,
16: ναι, ναι.
15: λοιπόν, θα πάω στη μαρτυρία του Γεωργίου Καταπότη. Ποια σχέση έχει ο Καταπότης, ο Μακαρίτης, με τον πατέρα σου, το Μανώλη το Στυλιανάκη, κυρία Ελένη?
16: Ακούστε, ήταν μαζί στο στρατόπεδο στη Γερμανία. Βέβαια ο Καταπότης είχε κάποια καλύτερη μεταχείριση σαν γιατρός,
15: βέβαια,
16: ήταν. Γνωστή είναι η κτηνοδία στο στρατόπεδο. Ο πατέρας μου, λέει ο Καταπότης, ότι πέθανε από πνευμονία και δεν θυμάμαι αν ο Καταπότης είπε ότι τον κλωτσούσανε το πτώμα.
15: Νεκρό, ναι.
16: Να το ρίξουνε σε ένα λάκκο μέσα με ακαθασίες. Δηλαδή από ανθρωπιά στη μεγαλειότητά της, θα έλεγα. Τι να πω, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ με την ευκαιρία αυτή που βρήκαμε τόσο υλικό να πείτε για καφέ.
15: Θα έρθω.
16: Να τα δείτε.
15: Θα τα πούμε όλα αυτά και θα σας φέρω μια μέρα και εδώ. Από εδώ και πέρα να ακούτε το ραδιό.
16: Τώρα. Ασανσέρ, γιατί σας καλοπάτια.
15: Ναι. Έχουμε ασανσέρ, το καλύτερο ασανσέρ της πόλης έχουμε. Μη φοβόσαστε. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Ακούτε το ραδιόφωνο τώρα, το βάλατε?
16: Ναι, τα ακούμε.
15: Λοιπόν, αρχίζω τώρα την εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Το ίδιο και εμείς. Το ίδιο υποχρεωμένοι και σας περιμένω,
15: ναι,
16: για το αρχείο σας να έχετε όλα αυτά που έχουμε και εμείς.
15: Δεν ήξερα, κυρία Ελένη Εύνης, δεν ήξερα ότι υπήρχαν φυλακές στην Κρουσταλένια, στο Οροπέδιο.
16: Ναι.
15: Και τα άκουσα
16: καιρό
15: από σας. Ναι.
16: Καιρό στην Κρουσταλένια.
15: Να είστε καλά, να ζήσετε πολλά χρόνια. Σας έχουμε ανάγκη. Θα έρθω να σας βρω. Σας αγαπώ.
16: Εγώ θα χαρώ να έρθείτε σύντομα, γιατί η ηλικία μου δεν επιτρέπει.
15: Ναι.
17: Κύριε Βιτόρε, την καλησπέρα μου. Είμαι η κοπελιά με τα ωραία μάτια.
15: Ναι.
17: Ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά. Να είστε καλά που συμπαραστέκετε σε αυτές τις δύο εξαίρετες κυρίες, γιατί έχουν πολύ καρπό. Έχουν αυτές οι δύο γυναίκες. Θα έρθω στο σπίτι, θα πάρω υλικό και θα τις φέρω εδώ και θα φέρω και εσένα να δεις πως ο κόσμος.
17: Είναι τιμή μου, κύριε Βιτόρε.
15: Να δεις πως ο κόσμος θα πει ότι πράγματι έχεις ωραία μάτια. Λοιπόν, ακούστε την εκπομπή.
17: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, την ακούμε.
15: Γεια σας. Μάνο Τσάπαρη, βρες μου κάτι να το αφιερώσω σε αυτές τις δύο κυρίες, την Ελένη τη Μεταξάκη και στην αδελφή της και στην κοπέλα την πανέμορφη που τις βλέπει και τις δύο, τις προσέχει και μπράβο της, και να τους αφιερώσω κάτι πριν μπω σε αυτά τα φρικτά που θα ακούσω με να λέει ο γιατρός. Μην απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο σας, κάτσετε μέχρι τέλος να ακούσετε μαρτυρίες που σηκώνουν την τρίχα ενός ανθρώπου. Πάμε.

μόνο για την κυρία Ελένη και την αδελφή της και την κοπελιά, αλλά και το δήμαρχο της Σιτίας και τη γυναίκα του τη Μαρίνα, που τώρα ακούνε την εκπομπή και με βλέπουνε πιθανώς.

Και μπαίνουμε λοιπόν να διαβάσουμε τη μαρτυρία, πρώτη τη μαρτυρία του Γεωργίου Καταπότη. Όπως σας είπα, υπήρξε γιατρός, πολύ γνωστός στη Σιτία, πέθανε 92 χρονών, είχε γεννηθεί το 1917 και πολλοί εστιακοί τον θυμούνται με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό, μιλάνε για τη μνήμη του. Ήτανε, μέχρι τέλος είχε τεράστια διάβια, σαν την κυρία Ελένη που με εντυπωσίασε σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καθαρότητα μυαλού έχει. Μακάρι να μπορούσα να τις μοιάσω. Πάμε λοιπόν στη μαρτυρία του Γεωργίου του Καταπότη. Είναι από, εάν ζορίζομαι κάποια στιγμή να διαβάσω, είναι γιατί είναι με τα γράμματά του. Καταρχήν είναι καλλιγράφος, με τα γράμματά του γραμμένα είναι η αφήγησή του όλη. Ο Γεώργιος Καταπότης γράφει του Μιχαήλ, και ο πατέρας του ήταν γιατρός. Ο Γεώργιος Καταπότης του Μιχαήλ γεννήθηκε το 1917 στη Σιτία Λασιθίου Κρήτης. Πολέμησε τους Ιταλούς φασίστες επιδρομής το 40-41, είναι 23 χρονο παιδί τότε, στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανίας με τη μεραρχία Κρήτης. Στην πρώτη γραμμή του μετόπου, απλός στρατιώτης ως σύνδεσμος και αγγελιοφόρος, με γενναιότητα και θάρρος στην εκτέλεση των αποστολών του. Γι' αυτό προτάθη διαρκούντος του πολέμου να εκπαιδευτεί στη σχολή Ευελπίδων ως έφεδρος αξιωματικός για μεγαλύτερη αξιοποίησή του. Έτσι γύρισε στην Αθήνα και αφού αντάμωσε τον πατέρα του για λίγο, που ήταν επιστρατευμένος γιατρός στο 4ο στρατιωτικό νοσοκομείο που περιέθαλπτε τραυματίες του αλβανικού μετόπου, μετά παρουσιάστηκε στη σχολή. Όταν τέλειωσε η εκπαίδευση και είχαμε ονομαστεί δόκιμοι αξιωματικοί, μας είχαν ήδη επιτεθεί οι Γερμανοί από τα βουλγαρικά και γιουγκοσλαβικά σύνορα, τα γνωστά οχυρά του Ρούπελ. Από εκεί περάσανε και μπήκανε μέσα. Η Βουλγαρία είχε προσχωρήσει στον άξονα και η Γιουγκοσλαβία είχε σαρωθεί. Μετά από ολιγοήμερη στεναρή αντίσταση, το μέτωπο κατέρευσε. Δόθηκε διαταγή να πάμε στις Θερμοπύλες μαζί με τους Ευέλπιδες να αμυνθούμε κατά των Γερμανών.

όταν φτάσαμε στη Θήβα η διαταγή άλλαξε και διαταχτήκαμε να πάμε στο Ρίο για τον ίδιο σκοπό. Όταν φτάσαμε στο Ρίο είχε γίνει συνδικολόγηση, ενώ γερμανικά αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως, τα γνωστά Στούκας, βοβάρδιζαν κάθε πλεούμενο στον Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. Εκεί αναγκαστήκαμε να διαλυθούμε και να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Έφτασα στην Αθήνα ύστερα από περιπετειώδη πορεία και μύριους κινδύνους, γιατί οι Γερμανοί είχαν φτάσει στον Ισθμό της Κορίνθου. Στην Αθήνα συνδέθηκα με κύκλους του ΕΑΜ και πήρα μέρος σε ένα σαμποτάζ στο Ρουφ.

Πήρα εντολή, συνεχίζει ο γιατρός, πήρα εντολή από το στρατηγό Μάντακα και Κύρκο, κατεβαίνοντας στην Κρήτη να οργανώσω αντιστασιακό αγώνα. Κατόρθωσα με ένα καΐκι κάποιου βλαστού μια νύχτα του Γενάρη του 42 να φτάσω στην περιοχή Καλαβρού, ιταλοκρατούμενη ήδη. Έφυγα και πήγα στα Μουλιανά, όπου συνάντησα τους φιλοκτήτη Βαρδάκη, Σύφη Κονδυλάκη και Στέφανο Βασιλάκη και δημιουργήσαμε τον πρώτο πυρήνα για αντίσταση. Μετά πήγαμε στην πατρίδα, στη Σιτία, όπου βρήκα τον αδελφό μου τον Μανώλη, εγκατεστημένο στο κτήμα μας στη Σωτήρα. Εκεί, χωρίς καμιά χρονοτριβή, οργανώσαμε μια αντιστασιακή ομάδα από τα γύρω χωριά με τον Αλέκο Περάκη. Είχαμε και ένα ραδιόφωνο του Μιχάλη Μανιαδάκη και ακούγαμε τις ειδήσεις. Τις μπαταρίες του ραδιοφώνου τις γέμιζε ομοιημένος στην οργάνωση Σπύρος Ντούλης, αρχιμηχανικός της ηλεκτρικής, θέλει να πει, εταιρείας Σιτίας, στο νερόμυλο των μετοχίων που διέθεταν γεννήτρια. Άξιοι προς τούτο συνεργάτες ήταν οι Περάκηδες Νίκος και Μανώλης. Στη Σιτία είχαν στην οργάνωση τις γυναίκες. Ακούστε ονόματα και σημειώνετε όσοι είσαστε από εκείνη την περιοχή. Τερψιχώρη Αδαμάκη, Ευτέρπη Λιδάκη, Μερόπη Σφακιωτάκη, Δέσποινα Κατσανεβάκη και Γεωργία Καλογερίδη. Την πρώτη ανδρική ομάδα παρτίζανε Καλομενόπουλος Παύλος στρατηγός, Καταπότης Γεώργιος φοιτητής της ιατρικής, Αϊβαλιώτης Μανώλης εργολάβος, Παπαδάκης Αλέκος στρατιωτικός, Μπελιμπασάκης Μανώλης αγρότης, Στυλιανάκης Μανώλης έμπορος. Σταματώ εδώ. Ο Στυλιανάκης ο Μανώλης ο έμπορος, κυρίες και κύριοι, είναι ο πατέρας της Ελένης της Μεταξάκη που ακούσαμε πριν λίγο στον αέρα. Και συνεχίζω. Σιφογιάννης Μανώλης έμπορος, Τσαγκαράκης Γεώργιος μηχανουργός, Βασιλάκης Γιάννης υπάλληλος σταφιδικού συνεταιρισμού, Βιδάκης Μανώλης οικοδόμος, Νερουλίδης Γιάννης αγρότης και Περάκης Νίκος αγρότης.

Με τον ασύρματο βοηθάγαμε τους συμμάχους με πληροφορίες για τη δύναμη και τις κινήσεις των κατακτητών, καθώς και για τα οχυρωματικά έργα που κατακτήσαμε.

στις φυλακές της Νεάπολης. Εκεί φέρανε και τον Αλέκο τον Παπαδάκη από την Μαρονιά. Από τις φυλακές Νεάπολης μας μεταφέραν στη Μονή Κρουσταλένιας, που την είχαν μετατρέψει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης κρατουμένων. Μετά από κάποιες εκαθαρίσεις, τους υπόλοιπους της 22 Ιουνίου του 1943 μας πήγαν στο Μακάσι, στο Αενετικού τείχους. Είναι αυτός ο γνωστός τόπος που έχουν καθαγιάσει με την ανάσα τους, με την παρουσία τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται και στέλνονται στη Γερμανία. Κοντά στη Χανιόπορτα είναι αυτό το Μακάσι, όπου μας φυλακίσανε. Έτσι γράφει. Το Μακάσι βέβαια είναι απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου. Από το Ηράκλειο μας επιβίβασαν με πολλούς άλλους, περίπου 90, στο ιταλικό πλοίο Μαντόνα, και μας αποβίβασαν στα Βούρλα του Πειραιά, που είναι κοντά στο Κερατσίνι.

Εκεί δραπέτευσε ο Νίκος Περάκης. Επιχείρησα κι εγώ να δραπετεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Μετά από 3 μέρες μας επιβίβασαν σε ένα πολωνικό πλοίο για Θεσσαλονίκη. Περάσαμε από τη Χαλκίδα, τους Ωραιούς. Εδώ ένα προπορευόμενο πλοίο ανατινάχτηκε. Προφανώς το χτυπήσανε τα συμμαχικά υποβρύχια. Περάσαμε λοιπόν από τη Χαλκίδα, τους Ωραιούς, το Βόλο και φτάσαμε Θεσσαλονίκη. Εκεί μας φόρτωσαν στο τρένο, προφανώς για τα γερμανικά στρατόπεδα. Στο Βελιγράδι σταμάτησε το τρένο. Μας ξεφόρτωσαν στο σιδηροδρομικό σταθμό και μας πήγαν με τα πόδια και κλωτσιδών σε ένα φρικόδες στρατόπεδο, το Ζεμούν.

0: Εκεί βρήκαμε άλλους 60 κρατούμενους κριτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν ο Παπαμανώλης Ανδρουλάκης και δάσκαλος με το γιο του το Θεόδωρο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος

0: Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμενη εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10, κάτω και Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
10: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. Χίλιες μανί.
10: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του. Μαμά μου, μη κλαις
11: για μένα. Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

τρώγαμε ό,τι βρίσκαμε στα σκουπίδια. Μουχλιασμένα ψωμιά, εγώ διάλεγα τις κόρες. Αναγκαζόμασταν να μασάμε τα περιτυλίγματα της μαργαρίνης σαν τσίχλες. Και όταν πια δεν είχαμε καμιά ουσία, ταυτίναμε τα υπολείμματα. Μια φορά έρχεται ένας ελεύθερος εργάτης με ένα ψωμί και μου λέει: έχεις τίποτα να μου δώσεις? Και βγάζω το μοναδικό ποκάμισο που είχα για να πεθάνω με αυτό και παίρνω το ψωμί που το μοιράστηκα με άλλους πεινασμένους συντρόφους. Μετά πήγα εκεί που πλύνανε τα ρούχα των πεθαμένων και πήρα ένα μισοστεγνωμένο πουκάμισο. Αυτό επαναλήφθηκε κάμποσες φορές καλμάροντας την πείνα μας. Το Σεπτέμβρη του 44, όταν έγινε η επανάσταση στη Βαρσοβία, φέρανε στο στρατόπεδο 1500 γυναίκες, τις οποίες φουρνίσανε ζωντανές.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι

Η κατάρρευση της Γερμανίας με βρήκε να κάνω το γιατρό στο νοσοκομείο του στρατοπέδου με ό,τι ιατρικές γνώσεις είχα από τον πατέρα μου. Οι κρατούμενοι αμέσως πήραν τα όπλα και ελέγξανε την κατάσταση. Εκτελέσανε πολλούς δήμιους και όσους βασάνιζαν κρατουμένους. Όταν ελευθερωθήκαμε στις 5 του Μάη του 1945, μεταφέραμε τους αρρώστους στο νοσοκομείο Λαζαρέτ B. Μεγάλο νοσοκομείο, σαν τον Ευαγγελισμό. Εκεί αναγκαστικά άρχισα να γίνομαι ο θεράπων ιατρός των δικό μας εχμαλώτων, αυτών που είχαν τραυματιστεί ή είχαν αρρωστήσει. Στο νοσοκομείο ήλθε ένας Ρώσος αξιωματικός, συνοδευόμενος με ένα διερμηνέα, πρώην συγκρατούμενό μου, Μιχαήλ Καπίτοφ, ελληνικής καταγωγής. Μας παρακάλεσε να βοηθήσουμε να μεταφέρουν τους αρρώστους τους στη Ρωσία και ανταποκριθήκαμε και πήγαμε στο Κίεβο και παραδώσαμε τους αρρώστους. Για τις υπηρεσίες μας εκεί μας παρασημοφόρησαν με το παράσημο εξαιρέτων πράξεων με τη μορφή του Λένιν και το έχω ακόμα.

Γύρισα πάλι στην Αυστρία, στο νοσοκομείο, και το μέλημά μου ήταν πώς θα επιστρέψω στην πατρίδα. Ένας Ελληνοαμερικάνος Χαράλαμπος Κακάλης μου πρότεινε να πάω στην Αμερική μαζί του να τελειώσω τις σπουδές εκεί, και αρνήθηκα. Ένιωθα τόσο έντονα την νοσταλγία για την πατρόα γη, σαν τον Οδυσσέα για την Ιθάκη. Και μετά την ομοιρία, και μετά την ομοίρια Οδύσσια, άφταρ Οδυσσεύση έμενος και καπνό αποθρόσκοντα νοήσας, ή γέννηστα νέην ημίρετε. Αλλάξαμε τις διευθύνσεις μας για να μην χαθούμε και χωρίσαμε. Αυτός έφτασε στην Αμερική και έγραψε γράμμα. Το πήρε ο πατέρας μου στη Σιτία, ο οποίος αγνοούσε την τύχη μου, και έτσι έμαθε ότι είμαι ζωντανός και συνήλθε από τη στεναχώρια του. Εγώ ύστερα από περιπετειώδη Οδύσσια επέστρεψα στη Σιτία στις 9 Αυγούστου 1900.

0: Δυστυχώς δεν είχα τελειώσει τα βάσανά μου, με περίμεναν ένα άλλο στρατόπεδο να με φιλοξενήσει, αυτό της Μακρονήσου. Σαν τούβλο μου ήρθε κατά κέφαλα η φυλάκισή μου σε αυτό το αφιλόξενο ξερονήσι, όπου Έλληνες βασάνιζαν ό,τι δυστυχία άλλους Έλληνες, και μάλιστα αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας, οι δάφνες που έθρεψαν στα ναζιστικά στρατόπεδα ξεράθηκαν πάνω στο άνυδρο νησί. Οι πικροδάφνες αλίμονο τις πνίξανε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρώτο πολίτη της Σιτίας να μας πει την άποψή του για όσα άκουσε. Γιώργο Ζερβάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Αλήθεια είναι ότι είναι καθηλωτική εκπομπή σου. Γιατί για μας τους θυακούς που ξέρουμε τα περισσότερα πρόσωπα από αυτά που ανέφερες, είτε είχε να τους έχουμε γνωρίσει, γιατί και εγώ μεγάλος είμαι, είτε έτυχε να έχουμε ακούσει κάποιες ιστορίες, ιδιαίτερα από το Μακαρίτη, τον γιατρό τον Καταπότη, ο οποίος η μάνα του Καταπότη και η γιαγιά του πατέρα μου ήταν αδερφές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχε έτσι εκτός τη συγγένεια και μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πάρα πολλές βραδιές στο Μόχλο καθόμασταν στο απόβραδο, ας πούμε, και ακούγαμε ιστορίες του Καταπότη. Ο οποίος ήταν αφηγηματικότατος, ήταν εντελώς διαφορετική η γραφή από ότι ο τρόπος που μπορούσε να σου εκμυστηρευτεί όλα αυτά που ήξερε.
0: Και φαντάζομαι,
1: ήταν
0: Γιώργο,
1: ένας σπάνιος άνθρωπος, διατέλεσε και δήμαρχος στη Σιτία, ήταν μια πολύ σιδής προσωπικότητα γενικά.
0: Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι θα κρεμόσαστε από τα χείλια του.
1: Ναι, έχουμε ηχογραφεί και κασέτες αρκετές. Ναι.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την εκπομπή, ευχαριστούμε για την τιμή που κάνετε συστή αυτή τη στιγμή εν ώψη και της μεθαυριανής επετείου της Μάχης της Κρήτης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο και είναι πολύ σημαντικό το να αναδεικνύονται πραγματικά, Γιώργο μου, οι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους.
0: Μπράβο, για να
1: μπορέσουμε πραγματικά εμείς να έχουμε την ευχαίρεια και τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
0: Γιώργο, αν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να σηκώσουν το κεφάλι λίγο από το κινητό τηλέφωνο και να ακούσουν αυτά τα πράγματα, αυτό είναι η πιο μεγάλη προσφορά σε αυτά τα νιάτα που όλη μέρα δέρνονται με τα τηλέφωνα και με τα τάμπλετ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι προσλαμβάνουσες των παιδιών, Γιώργο μου, είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι ήταν δικές μας πριν από κάποια χρόνια. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να αναστρέψουμε μια κατάσταση η οποία τα σημεία των καιρών, όπως λέμε. Τα παιδιά όμως έχουν κρίση και εκτιμώ ότι και πολλά παιδιά γνωρίζουν πολλά πράγματα και μακάρι να μπορέσουν να τα συνεχίσουν, να τα διαφυλάξουν και να τα κρατήσουν σαν παρακαταθήκη για τα δικά τους τα παιδιά αργότερα.
0: Αυτό το τηλέφωνο, Γιώργο, και το τάμπλετ που λέμε ότι έχει το κακό, έχει και μεγάλο καλό, διότι έχει χιλιάδες πληροφορίες να τους δώσει, εάν βέβαια τα παιδιά στρέφονται προς τα εκεί. Μακάρι.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιώργο, κλείνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω τώρα, επειδή είπες τα παιδάκια, συγγνώμη.

0: για μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο Καταπότης είχε το ιδίωμα να μαζεύει όλα τα παιδάκια κοντά του και να τους κάνει ιστορίες. Και όχι μόνο να τους κάνει ιστορίες, αλλά να τους ζωγραφίζει κιόλα. Είχε ένα με πολύ μεγάλο χάρισμα στην αφήγηση.
1: Ναι. Δεν έπαιζε κανένα όργανο, Γιώργο?
0: Όχι. Θεωρώ ότι από ό,τι θυμάμαι κρατούσε, ας πούμε, το κοπαλιαμέντο στη γιθάρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τελειώνει τη μαρτυρία του με ένα έμετρο επίλογο για την περιπέτειά του, αυτός ο Όμηρος των στρατοπέδων του Μαχάουζε, με αριθμό 38.275, και σου το χαρίζω αυτό το ποίημα. Άκουσέ το,
0: άκουσέ το από το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια.
0: Μάθε καλά.
1: Και πάμε στο ποίημα που γράφει και καταλήγει έτσι ο Καταπότης, ο Γιώργος, ο Γεώργιος, αυτή η θρηλυκή μορφή που επέζησε από τα στρατόπεδα και που ακούσατε το δήμαρχο να λέει ότι ωραιότερο να μαζεύει τα μικρά παιδιά και όχι μόνο να τους διηγείται αλλά και να τους ζωγραφίζει. Να ήταν τρόπος να δείτε τη φωτογραφία του. Έχει εδώ τη φωτογραφία του με την ταυτότητα που του φτιάξαν οι Γερμανοί. Καταπότης Γεώργιος, 6/6/1917, Σιτία, Κρέτα, και του την έχουν βγάλει στις 10/6/43. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αδύνατος και λίτζερος είναι. Πάω όμως στο ποίημα. Ξάφνου μας άρπαξαν οι Γερμανοί, μας έριξαν στο στρατόπεδο του τρόμου, στα τρελά της φυλακής μας έντυσαν όλοι ανώνυμοι με ένα και μόνον αριθμό. Μας έσπρωξαν σαν σκλάβους στη δουλειά, σκληρή δουλειά μέρα και νύχτα, γίναμε σκελετοί από κακουχίες και πείνα, μας έπνιγε του κρεματορίου η κνήσα και του θαλάμου αερίων η δυσοσμία. Στις αγχώνες βλέπαμε κρεμασμένους τους συντρόφους μας, να περάσουμε μας υποχρέωναν από τα σκέλη τους, κι όμως ψηλά κρατήσαμε το θάρρος μας, μέχρι που φτάσαμε του λιτρωμού τη μέρα για να διηγούμαστε του φασισμού τα έργα. Σιτία, 1959, Γεώργιος Μιχαήλ Καταπότη.

Και ακούστε τώρα, σε άλλο σημείωμα του ο Γεώργιος ο Καταπότης πώς κάνει την εισαγωγή και στη δική του αφήγηση, αλλά και στο στυλιανάκι του Μανώλη του Εμπόρου. Γράφει με τα γράμματα του, γράφει για το στυλιανάκι, και θα τα διαβάσω από εδώ και πέρα. Πιθανώς να μην προλάβουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις μαντινάδες, αλλά αν δεν προλάβω θα τις διαβάσω αύριο, που θα έχω εδώ την Ελένη την Πλαγιωτάκη Σαατσάκη, γιατί θέλω στον απόϊχο της εκπληκτικής βραδιάς που οργανώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, και μπράβο στην Αντιδημαρχία και μπράβο στην κυρία Αρχοντάκη την Αντιδήμαρχο, για τη βραδιά που οργάνωσε, που μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια για την Ελένη. Αύριο θα την έχω εδώ να τη δείτε ξανά άλλη μια φορά από κοντά, να θαυμάσετε το μνημονικό της, να θαυμάσετε το legend της, και βέβαια θα ακούσουμε και κάποια ποίηματα που κάποιες υπέροχες γυναίκες που τη λατρεύουν την κυρία Ελένη έχουν πει. Πάω όμως στην εισαγωγή του γιατρού. Μα δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ υποχρεωμένος είμαι σε αυτή τη γυναίκα την Ελένη την Μεταξάκη, Παύλα Στυλιανάκη, ή μάλλον Ελένη Στυλιανάκη Μεταξάκη. Πάω λοιπόν στην εισαγωγή, είναι εξίσου δραματική. Όμοιροι Κρήτες θύματα των ναζιστικών στρατοπέδων εξόντωσης είναι το θέμα του παρόντος πονήματος, λέει ο γιατρός. Θα αναφερθούμε σε αυτούς που δεν άντεξαν τα φρικτά και πρωτάκουστα μαρτύρια και τις κακουχίες που υπέστησαν τη ζωφερή περίοδο της χιτλερικής θηριωδίας, που πέθαναν ή εκτελέστηκαν ανήμποροι να ανταποκριθούν στην καταναγκαστική εργασία που τους επέβαλαν οι Ναζί κάτω από πρωτάκουστες αντίξωες συνθήκες. Γυμνοί, νηστικοί και διψασμένοι σε εξοντωτική εργασία από τα χαράματα μέχρι τα μεσάνυχτα, με επιτηρητές επιλεγμένους δημίους, σκληρούς φανατισμένους Ναζί, πολλές φορές έβαζαν στη θέση τους και από τους ίδιους τους κρατουμένους που αποδεικνύονται από φιλοτομαρισμό χειρότεροι και πιο αδίστακτοι σε σκληρότητα και από τους Ναζί. Πολλοί από τους αδύναμους έπεφταν κάτω και τους οδηγούσαν νεκρούς ή ζώντες στα κρεματόρια τελευταία εφεύρεση εξόντωσης.

0: Η ενθουσιώδης συμμετοχή, συνεχίζει ο γιατρός ο Γεώργιος ο Καταπότης, η ενθουσιώδης...
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι, μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντορά.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
10: αλουμίν.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
16: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
15: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της υγειάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.

0: Ότι το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
4: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Και αφυγάντευση στη Μέση Ανατολή συμμάχων μαχητών που έμειναν μετά τη μάχη της Κρήτης. Στις 15 του Ιούλη του 42, για τη δράση του αυτή τον συνέλαβαν οι Ιταλοί μετά από κατάδοση γνωστού συνεργάτη τους και τον κράτησαν στις φυλακές της Σιτίας μέχρι 31 Ιούλη 1942. Στις 22 του Μάη του 43 τον συνέλαβαν για δεύτερη φορά, όπου κρατήθηκε στις φυλακές Κρουσταλένιας, πρώτο σταθμό για τα φυσικά εξοντοτήρια στρατόπεδα θανάτου της χιτλερικής Γερμανίας. Στις 18 του Ιούνιου του 43 παραδόθηκε στους Γερμανούς μαζί με άλλους συγκρατούμενους του. Τους έκλεισαν στη Στοά Μακάση στο Ηράκλειο. Στις 22 Ιουνίου του 43 μεταφέρθηκαν με το πλοίο στον Πειραιά και στη συνέχεια με τρένο πήραν το δρομολόγιο για το ναζιστικό στρατόπεδο Μαουτχάουζεν, με ενδιάμεση δίμηνη παραμονή στο στρατόπεδο Ζεμούν της Σερβίας. Τόσο η διαδρομή όσο και η παραμονή στο Μαουτχάουζεν ήταν υπό συνθήκες απάνθρωπες που σκοπούσαν

σκοτώσανε στην εξόντωσή τους, όπως μαρτυρούν επιζήσαντες. Στο Mauthausen πήρε το νούμερο 38347. Στις 19 Φλεβάρι 44 πέθανε από κακουχίες στο στρατόπεδο Shelter, παράρτημα του Mauthausen, όπου είχε μεταφερθεί για καταναγκαστική εργασία. Στις τελευταίες του στιγμές τον είδε ο συντοπίτης του επιζήσας Αλέκος Παπαδάκης, με τον οποίον έστειλε ίστατο μήνυμα στην οικογένειά του. Και πάμε τώρα στην μαρτυρία του Αλέκου του Παπαδάκη. Είναι γραμμένη με τα γράμματα του γιατρού πάλι. Εχμάλωτος στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, όπου και χιλιάδες Έλληνες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ένας από τους λίγους που επέζησαν διαφυγώντας στο θάνατο, που η μαρτυρία του καταγράφεται παρακάτω, είναι ο Αλέκος Παπαδάκης από τη Μαρονιά Σιτίας Λασιθίου Κρήτης. Γεννήθηκε στη Μαρονιά το 1912, απόφυτος του γυμνασίου Σιτίας, μόνιμος υπαξιωματικός με το βαθμό του Λοχία. Απολύθηκε από το στράτευμα για λόγους υγείας, και μάλιστα όταν θα έδινε εξετάσεις για τη σχολή των Ευελπίδων. Έτσι δεν επιστρατεύτηκε το 40 και γλίτωσε την Αλβανία. Όμως τον βρήκανε περισσότερα βάσανα στα ναζιστικά στρατόπεδα, όπως λέει στη συνέντευξή του στο συντοπίτη του δημοσιογράφο Κωστή Νικολάου Ζερβάκη, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νέα Επαρχία το 2010. Η μαρτυρία σχετική με την αντιστασιακή του δράση, τη σύλληψή του, την ταλαιπωρία και τα βάσανά του στα ναζιστικά στρατόπεδα. Και έχω τώρα στα χέρια μου όλη αυτή την αφήγηση που θα σας τη διαβάσω ευθύς αμέσως μετά από μια μουσική ανάσα.

Η κήρυξη του πολέμου του 1940 με βρήκε στο χωριό μου. Στην κατοχή πολλοί νέοι του χωριού οργανωθήκαμε στο ΕΑΜ. Σε αυτή την οργάνωση μίλησε πολλούς άντρες και γυναίκες ο γιατρός ο Γεώργιος Καταπότης, ο οποίος ερχόταν συχνά στο χτήμα του στη Σωτήρα, όπου τον συναντούσα. Μαζευόμασταν όπου και όπως μπορούσαμε και κουβεντιάζαμε τα βάσανά μας και με τι τρόπο θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε στον αγώνα του λαού για ελευθεριά. Μαζί μου είχε οργανωθεί και ο καφετζής ο Μιχάλης Μανιαδάκης, ο οποίος μάλιστα δεν παρέδωσε το ραδιόφωνο του στις κατοχικές αρχές, αλλά το έκρυψε. Ο Μανιαδάκης, εγώ και κάποιος Γεώργιος Χλουβεράκης σχηματίσαμε μια τριάδα με συγκεκριμένο σκοπό. Ένα βράδυ βάλαμε την μπαταρία του ραδιοφώνου μέσα σε ένα σακί άχερα και την πήγαμε εγώ και ο ξενοφών Σακαδάκης σε ένα ανεμόμυλο στα Μετόχια που είχε γεννήτρια ρεύματος, και αφού τη φορτίσαμε την ξαναπήγαμε στην κρυψώνα του ραδιοφώνου. Συχνά πηγαίναμε εκεί τη νύχτα, ακούγαμε τα νέα του Λονδίνου, κρατούσαμε σημειώσεις τις οποίες φέρναμε εδώ στη Σιτία και τις παραδίδαμε στους Μιχάλη Χλουβεράκη γιατρό και Σύφη Σακαδάκη φαρμακοποιό.

Στο χωριό μου ερχόταν η Ιταλίζια πιάτσικο τροφίμων. Εμείς οι οργανωμένοι παροτρύναμε τους συγχωριανούς μας να μην ενδίδουνε στις απαιτήσεις των κατακτητών. Αυτό και το παράνομο ραδιόφωνο οι Ιταλοί τα αντιληφθήκανε ή μας προδώσανε. Το χρονικό της σύλληψής μου έχει ως εξής. Ένα βράδυ του Γενάρη του 43, καθώς γυρίζαμε με τον Γιώργη τον Χλουβεράκη, φοιτητή της νομικής, στο χωριό και μόλις πλησιάζαμε στο σπίτι, ακούω την αδερφή μου να μου φωνιάζει: «Αλέκο, τρέξε, έλα στο σπίτι». Πήγα στο σπίτι και αμέσως η αδελφή μου άρχισε να μου διηγείται: «Αλέκο αδελφέ μου, οι Ιταλοί ήρθανε και κάμαν έρευνα στο σπίτι μας, ψάξανε παντού και αφού τελείωσε το ψάξιμο πήρανε μαζί τους το γαμπρό μας, το Δροσοφορίδη, και μας είπανε πως δεν θα τον αφήσουνε αν δεν πά στη Σιτία να παρουσιαστείς στην κουμανταρία τους». Ήταν να κάνω κακομύρης. Πρωί πρωί τα δε αύριο σηκώνομαι και πηγαίνω μαζί με τον Γεώργιο Χλουβεράκη στην Ιταλική Κουμανταρία στη Σιτία. Εκεί συναντήσαμε και το Μιχάλη το Μανιαδάκη. Μόλις μπήκα μέσα με συλλαμβάνουνε για το παράνομο ραδιόφωνο και για το μποϊκοτάρισμα των τροφίμων και διώξανε το γαμπρό μου το Δροσοφορίδη και τους άλλους δύο, το Χλουβεράκη και το Μανιαδάκη. Εμένα και τους Νίκο Νικητάκη, Μανώλη Αϊβαλιώτη, Μανώλη Στυλιανάκη και κάποιο νεαρουλίδι από τη Ζάκρο μας πήγανε στην αρχή στις φυλακές της Νεάπολης. Εκεί και συναντήσαμε και τον γιατρό Γεώργιο Καταπότη. Από τις φυλακές Νεαπόλεως μας μεταφέρανε μετά δύο μέρες με αυτοκίνητο στη Μονή Κρουσταλένιας, πάνω στο Λασίθι. Από τη Μονή Κρουσταλένιας μας μεταφέρανε πάλι με αυτοκίνητο περί τα μέσα του Μάη στο Ηράκλειο και μας παραδώσανε στους Γερμανούς, οι οποίοι μας φυλακίσανε μέσα σε καταπακτή τους τείχους κοντά στη Χανιόπορτα. Από όλη την Κρήτη είχαν μαζέψει εχμαλό τους καμιά 90 που μας προορίζαν όλους για καταναγκαστικά έργα στη Γερμανία. Καθυστέρησε για λίγες μέρες ο απόπλους του πλοίου που μας φορτώσανε επειδή υπήρχε η φήμη πως οι μαχικά υποβρύχια περιπολούν στη Μεσόγειο θάλασσα.

Την 22η Ιουνίου του 43 εφτάσαμε στον Πειραιά και από εκεί στους Ωραιούς, από τους Ωραιούς στο Βόλο, όπου επενέβη ο Δεσπότης και μας κάμανε συσίτιο. Από το Βόλο πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μαζευτεί πολλής κόσμος. Όταν κατεβαίναμε από το καράβι τραγουδούσαμε «Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη». Ο κόσμος χειροκροτούσε και οι Γερμανοί γελούσανε. Από τη Θεσσαλονίκη πήγαμε σιδηροδρομικό στο Βελιγράδι. Εκεί μας φυλακίσανε σε ένα στρατόπεδο εχμαλώτων το Ζεμούν. Σε αυτό μείναμε 2 μήνες περίπου. Από το Βελιγράδι ταξιδέψαμε σιδηροδρομικός μέσω Ουγγαρίας και φτάσαμε νηστικοί, άϊπνοι και ταλαιπωρημένοι, περί το τέλος του Ιουλίου, στο πρώτο στρατόπεδο του Ματχάουζεν. Η πύλη είχε μια νεκροκεφαλή. Μας περάσανε μέσα και αφού μας γδίσανε, μας δώσανε ειδικές φόρμες με νούμερα. Τα ρούχα σας μας

είπανε θα τα πάρετε όποτε και όταν γυρίσετε στην πατρίδα σας. Ακολούθησε ένα μπάνιο. Πρώτα μας διοχετεύσανε ζεστό νερό και ύστερα κρύο που μας πάγωσε. Έτσι όπως είμαστε γυμνοί μας βάλανε σε σειρές να ξαπλώσουμε κατάχαμα με το κεφάλι του ενός στα πόδια του άλλου σαν τις παστωμένες σαρδέλες. Μετά πιάσανε ένα βούρδουλα και αρχίσανε να μας χτυπούνε ανελέητα. Ήταν ένα καλωσόρισμα που ήθελε να μας τονίσει ότι εδώ δεν αστειεύονται. Προφανώς θέλανε και να μας τρομάξουνε. Εγώ λόγω των μικρών σωματικών μου διαστάσεων δεν με βρήκανε και πολλές βουρδουλιές. Τις λίγες που με πετύχανε τις άντεξα.

Η διαβίωσή μας μέσα στο στρατόπεδο ήταν χάλια. Κοιμόμαστε κατάχαμα, με τα λίγα ρούχα που μας δώσανε, ένα παντελόνι, ένα σακάκι και ένα πουκάμισο, όλα ριγέ. Πάνω στα ρούχα ήταν ραμμένο ένα τριγωνάκι πανάκι που είχε χρώμα ανάλογα με την εθνικότητα του καθενός και το νούμερο. Εγώ είχα το 38314. Μας εφοδιάσανε και με ταυτότητες μεταλλικές με περιδέρεο που γράφανε πάνω τα γράμματα GR για όλους εμάς τους Έλληνες και τις φορούσαμε στο αριστερό χέρι. Σε αυτό το στρατόπεδο μας κράτησαν 5-6 μέρες. Ακολούθως μας πήγανε σε ένα άλλο κοντινό στρατόπεδο, παράρτημα του πρώτου, το Shelter. Η διαμονή μας στο στρατόπεδο μέσα σε παράγκες με πολλά κρεβάτια ήταν ό,τι χειρότερο. Πιο χειρότερο όμως ακόμα ήταν το φαγητό. Το μεσημέρι σε καθημερινή βάση μας δίνανε πατάτες ακαθάριστες, ρεπάνια και γογγίλια νερόβραστα και το βράδυ ένα τρίτο του κιλού ψωμί με μια κονσέρβα. Φαγητό με κρέας δεν μας ταΐσανε ποτέ. Η δουλειά που μας βάλανε να κάνουμε από την πρώτη μέρα ήταν να ανοίξουμε ένα τούνελ κάτω από ένα τεράστιο λόφο και στη συνέχεια να το οπλίσουμε με μπετόν. Πρώτα γκασμά και φτιάρι και ύστερα εγώ και δυο άλλοι, ο ένας ήταν ο Γιάννης ο Παπαδάκης και ο άλλος ένας Κύπριος, προετοιμάζαμε μπετόν μπροστά στην μπούκα της αποθήκης. Ο ένας άδειαζε σε μια τεράστια φούχτα ενός μηχανήματος το σακί του τσιμέντου, ο άλλος την άμμο και εγώ συνήθως έβαζα το χαλίτσι. Βάζανε μέσα στη χούφτα και το ανάλογο νερό, τα μαλάσανε και μετά το πηγαίναμε μέσα στην υπόγεια αποθήκη. Ιδέα δεν είχαμε γιατί το κάνανε και γιατί το κατασκευάζανε. Πολλοί λέγανε πως αυτό το υπόγειο το προορίζανε για στρατιωτικούς σκοπούς και άλλοι για αποθήκευση μπύρας.

0: πόνος. Ζαλίστηκα και έπεσα κάτω ξερός. Ήρθε τότε ένας Πολωνός κατάδικος, κατάδικος μεν, μισθοφόρος και τσανάκι των Γερμανών δε, και με άρπαξε στις φαλιάρες. Τον βλέπει ο Γερμανός φρουρός, ένας Ουγγαρέζος μισθοφόρος όπως έμαθα αργότερα, και με ξεμίστεψε από τα χέρια του. Στο κατόπιν με πάει στο στρατόπεδο που ήταν πολύ κοντά, με οδηγεί στο αναρωτήριο όπου ένας γιατρός μου περιποιήθηκε το μάτι και με απάλλαξε για 3 μέρες από τη δουλειά. Ένας άλλος καλός φρουρός μου έφερνε συσίτιο από αυτό της φρουράς και έτσι για 3 μέρες την πέρασα κοτσάνι και εσυστηλώθηκα. Είχα κι άλλο επεισόδιο που παραλίγο να μου στοιχήσει ακριβά. Για να μετακινήσω με κάποιο κορμό δέντρου, έσκαβα με ένα σκαλίδι από κάτω και έπεσε ο κορμός απάνω στο πόδι μου. Ευτυχώς δεν έσπασε κόκαλο, αλλά μου τραυμάτισε τον αστράγαλο και έτρεξε αίμα. Με πήγανε πάλι κατευθείαν στο αναρωτήριο, από όπου μετά την επίδεση του τραύματος με πήγανε στο θάλαμο. Εκεί έγινα μάρτυρας ενός θλιβερού περιστατικού. Σε κάποιο από τα κρεβάτια του θαλάμου κοίτουνταν ο Μανώλης ο Στυλιανάκης, στιακός έμπορος, συνέτερος κάποιου Σικιανάκη. Μόλις με είδε μου φωνάζει: «Αλέκο, Αλέκο, έλα κοντά μου που θέλω να σου πω». Με πολύ κόπο τον πλησιάζω. Όπως τον είδα ήταν σε κακή κατάσταση. «Αλέκο», μου λέει, «πεθαίνω. Αν σου είναι γραφτό και γυρίσεις, μπάρε εσύ στη σιτία, πες τους δικούς μου πως δεν έχω καμιά διαφορά με το συνεταίρο μου το Σικιανάκη». Ακούστε μια παραγγελιά που του δόκε. Την επαύριο ξεψύχησε. Ήταν ο πρώτος στιακός που πόθανε σε στρατόπεδο της Γερμανίας. Με βρισιές και κλωτσιές τον σηκώσαν οι Γερμανοί, τέτοια θηριωδία και ασέβεια, και μαζί με άλλους νεκρούς τους φορτώσανε σε ένα φορτηγό και τους μεταφέρανε στο πρώτο στρατόπεδο, στο Μαουτχάουζεν, για να τους κάψουνε. Μόνο σε αυτό το στρατόπεδο υπήρχε κρεματόριο.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικογυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Γλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα ψυχό, ασφάλειες με γαλακάκι, ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210 24 40.

0: 46 899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων. Τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190 Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο
4: δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Γνώρισα κάποιο Παναγιώτη Καγιαλή που μου φάνηκε χρήσιμος. Δούλευε σε ανυψωτικό μηχάνημα. Μετά την απελευθέρωση γεννήκαμε και κουμπάρι, του βάφτισε ένα κοριτσάκι. Η σύντηση όσο περνούσε ο καιρός γινόταν χειρότερη. Νερόβρα στα λαχανικά,

Για να καταλάβετε τι πείνα περνούσαμε, θα σας πω ένα μόνο περιστατικό. Αποπατούσαμε μέσα σε ένα τεράστιο λάκκο. Υπήρχε πάνω από το λάκκο τοποθετημένο ένα οριζόντιο ξύλο στρογγυλό, όμοιο με τηλεγραφόξυλο. Εκεί απάνω καθόμασταν κακήν κακός και αποπατούσαμε. Μια μέρα, καθώς ανακουφιζόμουνα, είδα να πλέει μέσα στο λάκκο με τα περιτώματα ένα κομμάτι ψωμί. Έσκυψα, το πιάσα και αφού το ξύσα το φάγα. Μια άλλη μέρα μας πήγαν αγκαρία έξω από την πόλη για να καθαρίσουμε τους δρόμους από μπάζα και κοπριές. Έτσι όπως κάβαμε και φτιαρίζαμε, μου παντήχνει ένα κόκαλο ζώο από το νυφίδι του. Ξέρεις τι είναι το νυφίδι, Μανοτσάπαρη? Είναι από το πέλμα του, δηλαδή, που του βάζω με το πέταλο, από εκεί το πιάσε. Έσκυψα, το πήρα και εκεί που το καθάριζα σημίξαν οι υπόλοιποι συγκρατούμενοι μου, μου το αρπάξαν μέσα από τα χέρια και το φάγανε στο πι και φύ.

Αν δεν τους το άφηνα θα γινόταν σκοτωμός. Ακόμα και κάρβουνα τρώγαμε. Μας δίνανε και τσιγάρα πότε πότε. Εγώ δεν καπνίζα και το αντάλλασα με φαΐ. Με ένα Γιάννη Βασιλάκη από το Πισκοκέφαλο έκανα αυτό το κουντραμπάντο. Είχε καλιά τα τσιγάρα από το φαΐ. Στο τέλος τα τίναξε από σιτία και πήγε και αυτός για το κρεματόριο. Μια φορά αντάλλαξα το φαΐ με κάποιο συγκρατούμενό μου. Αφού έφαγα τη δική μου καραβανιά, του έδωσα τα τσιγάρα και ύστερα άδειασε την καραβάνα του μέσα στη δική μου. Άρχισα να αδειάζω τη δεύτερη καραβανιά, ώσπου το φαΐ έφταξε ίσα με το λαιμό. Δεν άντεξα και το έκαμα εμετό με στην καραβάνα μου. Μετά από λίγο το ξανάφαγα.

και τα τρία στρατόπεδα ήταν μέσα στο έδαφος της κατεχομένης τότε από τους Ναζί Αυστρίας. Σε αυτά δεν εκρατούν το μόνο Έλληνες. Είχε κάθε καρδιά σκαρίδι, Πολωνοί, Ολλανδοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Ισπανοί και Εβραίοι. Απαρτίζανε κατά το πλείστον την πολυεθνική αυτή, την πολυεθνή αυτή εχμαλωσία. Από τους κρατούμενους διαλέγανε οι Γερμανοί τους πιο σωματώδεις και τους μεταμορφώνανε σε βασανιστές. Οι Πολωνοί ήταν οι πλέον άγριοι και θηριώδεις. Στο τελευταίο στρατόπεδο κρατούν το 145.000 εχμάλωτοι και 2.000 στρατιώτες φρουροί. Τις τελευταίες μέρες πεθάνανε πολλοί από τις κακουχίες. Δεν αντέξαν άλλο το κρύο, την

καμπίνα την εξοντωτική δουλειά, τις ψήρες, τις αρρώστιες, το ξύλο και τόσα άλλα βασανιστήρια. Ο Νουκές την αριθμός. Ο αριθμός των πεθαμένων έφτανε μέχρι 1500 την ημέρα. Την πτώση της Γερμανίας τη μυριστήκαμε από τις πτήσεις των αεροπλάνων και τους συχνούς συναγερμούς. Μια πρωινή μας λένε να κάτσετε μέσα στις παράγκες σας, γιατί σήμερα δεν θα πάτε στη δουλειά. Ω χαρά μας. Είχανε παγιδεύσει το στρατόπεδο με εκρηκτικά, προφανώς για να μας εξοντώσουνε. Οι κάτοικοι όμως της διπλανής πόλης φοβηθήκανε για τη δολοφονική αυτή προετοιμασία. Μήπως δηλαδή όταν έλθουν οι σύμμαχοι, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι, βρούνε την εκατόμβη των θυμάτων και πήγανε μέσα στο στρατόπεδο, πιάσανε το διοικητή και τον πετάξαν έξω και στη θέση του βάλανε ένα κατώτερο αξιωματικό και του δώσανε την εντολή να απελευθερώσει όλους τους κρατουμένους. Ήταν 6 του Μάη του 45. Ο λογαγός μας συγκεντρώνει και μας λέει: παιδιά, ο πόλεμος τέλειωσε. Θα κάτσετε εδώ μέσα. Δεν θα σας επιράξει κανείς. Τις επόμενες ώρες, ημέρες θα έλθουν οι Αμερικάνοι να σας οδηγήσουν στις πατρίδες σας. Όλοι οι Γερμανοί στρατιώτες φύγανε και μας αφήσανε μοναχούς. 2-3 μέρες μείναμε μοναχοί. Πήγαμε στις αποθήκες και πήραμε πατάτες και γογγίλια που τα τρώγαμε όλα ομά έως ότου έρθουν οι Αμερικανοί. Όταν ήλθαν οι Αμερικάνοι, ανοίξανε την πόρτα του στρατοπέδου, μπήκανε μέσα και αντικρίσαν ένα ανθρώπινο πλήθος πετσί και κόκαλο εντελώς και άστρα. Μόνο οι ανθρώποι που ήταν στα κρεματόρια και κλέβανε τους πεθαμένους χρυσά δόδια και άλλα τη μαλφή, αυτοί κάπως βαστούσαν ακόμα. Όλη η πόλη είμαστε εντελώς χάλια. Ύστερα μας έφερανε φαγητό και μάλιστα καλούτσικο, πατάτες ψημένες. Πολλοί πάθανε διάτρηση του στομάχου από το πολύ φαΐ που εφάγανε.

ένας γεραπετρίτης, ξεχνώ το όνομά του, επόθανε ο κακομοίρης 3 μέρες μετά την απελευθέρωση. Οι Αμερικανοί μας χωρίσανε κατά εθνικότητες. Κάθε εθνότητα είχε και την παράγκα της ή τις παράγκες της ανάλογα με τον αριθμό. Αλλού οι Πολωνοί, αλλού οι Γάλλοι, αλλού οι Ολλανδοί κλπ. Οι μέρες περνούσανε, μα δεν φοβόμαστε πια, αφού ξέραμε πως ο πόλεμος είχε ήδη τελειώσει. Τρώγαμε και ξεκουραζόμαστε. Τις επόμενες μέρες ερχόταν αποστολές και παίρνανε τους δικούς τους. Εμείς οι Έλληνες οργανωθήκαμε. Μάθαμε πως η σιδηροδρομική γραμμή της Ιταλίας δεν είχε καταστραφεί ολοσχερός. Παρακαλέσαμε λοιπόν να μας μεταφέρουν μέχρι την Ιταλία και από εκεί με καράβι στην Ελλάδα. Όταν ξεκινήσαμε, ο ημεροδείχτης έδειχνε 22 Ιουνίου 1945. Το ταξίδι ήταν πολυήμερο. Σταματήσαμε σε πολλές πόλεις, μα δεν θυμάμαι τα ονόματα, μέχρι που πήγαμε και σε εκκλησία. Τελικά φτάσαμε στο Μπάρι. Εμένα με βάλανε στην επιτροπή. Τους πιο ασθενείς τους βάζανε σε αεροπλάνα. Κατάφερα κι εγώ μαζί με κάποιον στιακό Βιδάκι, που ήταν φηματικός και επέζησε ως εκ θαύματος, να μπω στο αεροπλάνο. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, μαζεύτηκε κόσμος και μας περιεργαζότανε. Συνέχεια τους λέγαμε, παιδιά, αφήστε μας, είμαστε εξαντλημένοι και πολύ κουρασμένοι. Από το αεροδρόμιο μας πήγαν με αυτοκίνητο σε ένα μεγάλο κτίριο που τα παράθυρά του δεν είχαν παραθυρόφυλλα. Εκεί συγκεντρώνανε όλους τους επαναπατριζόμενους εχμαλώτους. Μεταξύ τους υπήρχαν και πολλοί ελεύθεροι εργάτες των γερμανικών εργοστασίων. Αυτοί ήταν γεμάτοι με κλοπή.

σημαία μια στιγμή ανοίγει πόρτα και βλέπω τον Αδαμάκη, τον εξιτίας έμπορο με τη θυγατέρα του, την Ερυθροσταυρίτισσα. Τους παρακαλέσαμε εγώ και ο Βιδάκης να μας βρούνε μέσον για να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στα σπίτια μας. Μας βρήκαν ένα μικρό καράβι που μοιάζε πιο πολύ με καΐκι. Πώς εμάθανε στο Ηράκλειο ότι το καΐκι που έρχεται είναι γεμάτο ομήρους των στρατοπέδων της Γερμανίας. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε. Επενέβη η αστυνομία για να διασχίσουμε το πλήθος. Από το Ηράκλειο μας βάλανε σε ένα φορτηγό κάποιου δροσοφορίδι από τα Αχλάδια. Το ταξίδι ήταν περιπετειώδες. Πάνω στο φτερό του αυτοκινήτου έστεκα μέχρι την παχιά άμμο. Εκεί νυχτιαστήκαμε και κοιμηθήκαμε.

Εκεί λοιπόν νυχτιαστήκαμε, κοιμηθήκαμε και την επαύριο εφτάξαμε στη Σιτία. Με το αυτοκίνητο του Μανώλη του Μαστοράκη πήγαμε στη Μαρονιά την ίδια μέρα. Το τι γίνει και εκεί δεν περιγράφεται. Δεν επόμεινε άνθρωπος που να μην έρθει στο σπίτι να με χαιρετήσει. Όλο το χωριό επέρασε. Η ζωή μετά κύλησε στη Σιτία όμορφα και ωραία. Ασχολήθηκα με το εμπόριο της σταφίδας. Ο αδελφός μου που δούλευε στο Ηράκλειο με όρισε αντιπρόσωπο κάποιου βασιλάκη. Την Ελενίτσα τη γνώρισα από την αδελφή μου την Ανδρονίκη. Ήταν οι γειτόνισσες. Πήγαινα κι εγώ στο σπίτι, έβλεπα την Ελενίτσα και με το δες και ξαναδες και με το πες και ξαναπες εφτάξαμε στον Αραβώνα.

Πάνω Τσάπαρη, να κλείσουμε με αυτό. Το τι ωραία που ήταν η αγάπη μου, που το έχει γράψει ένας κρατούμενος στο Ματχάουζεν, ο Καμπανέλης, και το έκανε διάσημο ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Να κλείσουμε με αυτό. Απλά να θυμίσω, Μάνο Τσάπαρη, ότι αύριο θα έχουμε καλεσμένη την Ελένη την Πλαγιωτάκη Σατσάκη, μια κυρία, μια δασκάλα που πρέπει να σεμνύνεται για την παρουσία της ολόκληρη η Κρήτη. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας και καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο.

0: Radio Me 88,4.
1: Τα βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me 88,4.
2: Καλώς τα παιδιά!
3: Καλώς τους
2: έφερε! Καλώς τα 3-0!
1: Ο Μινάς Αλμαντάκης και η εκπομπή της Κυριακής στα γήπεδα επιστρέφουν στη ραδιοφωνική συχνότητα του Radio Me 88,4 για να σας μεταφέρουν πρώτη έγκυρα και έγκαιρα όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκυριακού.
2: Ό,τι είναι αυτό!
1: Ρεπορτάζ, παραλυπόμενα, σχόλια, αναλύσεις και εκλεκτοί καλεσμένοι σε μια αθλητική εκπομπή στην οποία θα δίνουμε ραντεβού κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ μέχρι και τις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορνφλέικς με γάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο?

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κοϊνιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα.

0: γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Στερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θεμνός τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

0: κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666 666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Είναι
0: Αλουμίν.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
6: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
7: Συνδυάζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, τον Greed FM 87,5. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9. Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου και 15 πρώτα λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στα χνοχαϊδέματα. Στα απογευματινά χνοχαϊδέματα που η αλήθεια είναι ότι τώρα λείψαμε για δύο συνεχόμενες Πέμπτες λόγω κάποιων υποχρεώσεων είτε επαγγελματικών είτε προσωπικών. Αλλά επιστρέφουμε απόψε, είμαστε εδώ για εσάς. Ολόκληρο, ο Δημήτρος μου δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, μου είπε θα τα καταφέρει, θα είναι εδώ. Ωστόσο είμαι εγώ για σας εδώ μέχρι και τις 9. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να μοιραστούμε την καθημερινότητά μας, τις απόψεις μας. 2-10-51-22-159 για να έρθετε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε Κρήτη, απ' άκρης άκρης, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Ανικόλο που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Φυσικά στη μακρινή Αυστραλία μέσα από το ραδιο Γέφυρα και στη Γερμανία και στην Αυστρία μέσα της Deutsche Telekom. Να πω ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το Live24 και το e-radio, από όπου και αν είστε, από όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε τώρα εδώ στην Αθήνα, είτε είστε στο αυτοκίνητό σας και είστε καθοδόν για τη δουλειά σας, για το σπίτι σας, είτε για τη βόλτα σας, ψηλώστε το ραδιόφωνο. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε, παιδιά, και νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Ελάτε, αν είστε και λάτρες τώρα να πω των social media, μπορείτε να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media της εκπομπής, αχνοχαϊδέματα σε Facebook, μήνα στις 18 Απριλίου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει, πατήστε καμπανάκι για να λάβετε πρώτα την ειδοποίηση και να καταφέρετε να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης. Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, να πούμε ο παραγωγός μας ο Γιώργος είναι εξαιρετικός, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε και να δείτε και όλα φυσικά τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς όλο αυτό το διάστημα. Αν είστε και λάτρεις των podcast, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή μας, όλα τα επεισόδια, και στις πλατφόρμες των Spotify, Apple και Google. Μπαίνοντας γράφοντας αχνοχαϊδέματα θα σας πετάξει το κανάλι για να μπορείτε να βλέπετε εκεί και βασικά να βλέπετε, να ακούσετε στα podcast. Είμαστε πάντα φυσικά να σας πω διαθέσιμοι για αφιερώσεις και επιθυμίες. 2-10 ξαναλέω, 51-22-159 ή και τα social media της εκπομπής αλλά και τα προσωπικά μας προφίλ. Γιώργης Βεργάκης θα με βρείτε και στο Instagram και στο Facebook αν δεν θέλετε να στείλετε στις εκπομπής. Είμαστε εδώ, ελάτε να μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε, πώς ήταν η εβδομάδα σας και να δούμε γενικά πώς κυλούν οι μέρες. Όπως σας είπα, μερικά πράγματα για τον καιρό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι να φορέσω, δεν ξέρω πώς να ντυθώ, δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω ομπρέλα, δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω σακάκι. Να υπενθυμίσω πως πάντα στην τροφιά μας είναι το βουριαλάκι μας, John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα. Αν δεν το έχετε επισκεφθεί, που νομίζω και είμαι σίγουρος ότι το έχετε επισκεφθεί σίγουρα, οι Γάλλοι με τον Δημήτρη σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί ό,τι και αν ζητήσατε από τη μάνα Κρήτη, στο βουριαλάκι θα πάτε να το βρείτε για να το πάρετε σπίτι. Πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε όπως μουσικά και φυσικά. Για να πω ότι και το τυροκομείο Κονιός είναι στην παρέα μας, εκεί στα Αστερούσια, στο Μεσοχωριό, όπου με πολύ πολύ αγάπη ο Λευτέρης και η Μαρία, η Μαρία και ο Λευτέρης φτιάχνουν απίστευτο τυρί, γραβιέρα, τα πάντα, μυζήθρα, όλα μπορείτε να τα προμηθευτείτε αν είστε κάπου εκεί τριγύρω. Αξίζει τον κόπο να περάσετε από το τυροκομείο

Να σε όλοι καλησπέρα μου στην Ιλιάνα Νατσαλάκη που μας έστειλε το story της. Γεια σου Ιλιάνα, να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι πάντα στην παρέα μας. Και εμείς ευθύς αμέσως δεν θα πολυλογήσω άλλο. Εντάξει, είπα αυτά που έπρεπε να πω, νομίζω το καταλάβατε. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και πάμε να ακούσουμε Κωστή Σαριδάκη και Δαχτυλίδη. Και φυσικά σας θέλω εδώ, περιμένω αφιερώσεις και επιθυμίες. Φύγαμε.

για τη μουσική σας επιλογή, για το παράπονό σας, για οτιδήποτε βράδερφε, είμαστε εδώ. Πάντα εδώ στα Άχτινο Χαϊδέματα. Όπως σας είπα, περιμένω λίγο να μου στείλετε, να σας σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, η οποία αν δεν... είναι λίγο δύσκολο το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι εμένα αυτό που θα πω είναι ότι έχω συγκλονιστεί με την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών. Πραγματικά, με την απόπειρα, και δεν ξέρω το άλλο κορίτσι, δεν έχω ενημερωθεί για το πώς είναι. Γενικότερα νομίζω ότι δεν πρέπει... όσοι είμαστε γονείς, όσοι είσαστε γονείς, εγώ δεν είμαι ακόμα, και όσοι θα γίνουμε... Λίγο πιο κοντά στα παιδιά. Μπορούμε, νομίζω ότι όλοι οι γονείς καταλαβαίνουν λίγο πολύ το τι αισθάνεται κάθε έφηβος, το τι αισθάνεται κάθε παιδί όσο είναι πιο μικρό. Πιο δύσκολο στην εφηβεία σίγουρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έρθουμε κοντά τους με διάφορους τρόπους. Και αν δεν έχουμε τους τρόπους, πρέπει βρεπετε να τους βρούμε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή σκέφτομαι πώς με τι καρδιά. Εδώ προβλήματα υγείας έχουμε και προσπαθούμε με χίλιους δυο τρόπους να τα καταπολεμήσουμε και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε περισσότερο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας νέος άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα μου πεις, δεν ξέρεις ποτέ τι κρύβει η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Βέβαια το δέχομαι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει λίγο να είμαστε αυτοί που βλέπουμε εκτός και είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ας δούμε λίγο πέρα, ας προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά τους. Αυτό έχω να πω. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για πολύ πολύ μουσική, πολλές αφιερώσεις, και στείλτε μας και μηνύματα. Περιμένω να μου πείτε.

0: Το ζευγάρι.
1: Κοιμούνται στην καμπίνα.
0: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
2: Πάνω σε ένα κλείο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδινες το βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική γη. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και

0: να κεράσουμε μια ρακή. Ιεράοδος 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Ταχλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Ταχλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
10: FM

Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 7.30, πάντα συντονισμένοι στο Crete FM 87,5 και φυσικά στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Να πω σε αυτό το σημείο, καλησπέρα όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ, ακούμε πολύ πολύ ωραία όμορφη μουσική. Να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο του Πετιναράκη. Να είστε πάντα καλά κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και εσείς να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι μας λέτε. Και λέει ο κύριο Γιώργος, θεωρεί ότι όλοι μας έχουμε ένα βαθμό ευθύνης ως κοινωνία, ως εκπαιδευτική κοινότητα, ως οικογένεια, ως πολιτεία, αλλά και ως πρόσωπο ο καθένας ξεχωριστά. Πολύ απλά γιατί δεν βλέπουμε καθαρά ή μπορεί να εντοπίζουμε προβλήματα στους γύρω μας, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και δεν βλέπουμε, όχι δεν αντιμετωπίζουμε τα δικά μας. Πολύ πολύ σωστά. Δεν ξέρω, εμένα γενικά όπως σας είπαμε έχει συγκλονίσει αυτό, γιατί θεωρώ που βρήκαν, δηλαδή δύο νέοι άνθρωποι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, βρήκαν τη δύναμη να κάνουν κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Με αφήνει παγωμένο πολύ. Και δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Πάμε να ακούσουμε, να αφιερώσουμε στον κύριο Γιώργο μας τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να αφιερώσουμε στον κύριο Γιώργο Νίκο Ξυλούρη και αυτό τον κόσμο τον καλό. Ναι, γιατί ας ελπίσουμε ότι ότι υπάρχει. Και ας παίρνουμε ελπίδα από αυτό και αισιοδοξία και δύναμη. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Φύγαμε, αυτό τον κόσμο τον καλό για τον κύριο Γιώργο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα στα χνοχαϊδέματα, πάντα στο Creed FM 7,5 και ακούσαμε μόλις Νίκο Ξυλούρη αυτό τον κόσμο τον καλό. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, έχουμε την ελπίδα να είναι καλός και αν δεν είναι καλός, θα πω εγώ, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να τον κάνουμε. Γιατί πάντα από εμάς ξεκινάει. Έτσι, λοιπόν, 2-10-51-22-159 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Αχνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, είμαστε παντού. Creed FM Athens, το Instagram μας. Creed FM 87,5 το Facebook του σταθμού. Φυσικά και προσωπικό προφίλ Γιώργης Βεργάκης σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, παντού τα έχω και εγώ όλα. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν βρίσκεστε. Θέλω λίγο να συνεχίσω πριν πάω να ακούσουμε μουσική. Μας ρωτάει, γιατί τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, για την τεχνολογία, όσον αφορά την τεχνολογία γενικά και την τεχνική νοημοσύνη στην καθημερινότητα, γιατί πλέον το AI μπαίνει παντού, σε σχολεία, στη μουσική, στις δουλειές, και ρωτάει η Αφροδίτη, θα βοηθήσει ή θα αντικαταστήσει ανθρώπους? Είναι ένα εύλογο ερώτημα, θα πω εγώ. Ωστόσο, μπορώ να απαντήσω ότι νομίζω ότι θέλει τη σωστή χρήση γενικότερα όσον αφορά και σε αυτό. Δηλαδή, μην φτάσουμε σε σημεία που ρωτάμε, που διάβαζα τις προάλλες, ότι ρώτησε το ChatGPT αν την απατάει ο σύζυγός της και του απάντησε. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει λίγο κάποια πράγματα τα χρησιμοποιούμε με σύνεση, με όρια, όπως και όλα τα social media φυσικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να σου απαντήσει κάτι τέτοιο που να είναι σωστό το ChatGPT. Δεν τον ρώτησες πώς μαγειρεύονται οι φακές, ρώτησες κάτι, ρωτήθηκε κάτι που ήταν λίγο ξεπραγματικό. Όπως λέτε, πού θα το ξέρει το ChatGPT? Δηλαδή, μερικές φορές ήδη δεν γνωρίζουμε πράγματα που αφορούν τη δική μας τη ζωή και πώς θα πάει, θα μας απαντήσει το ChatGPT σε τέτοια θέματα. Πάντα λοιπόν με σύνεση θα σου πω εγώ, Αφροδίτη. Δεν ξέρω αν θα την καταστήσει ανθρώπους. Δεν θέλω να φτάσει μέχρι εκεί η σκέψη μου. Θεωρώ και πιστεύω. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε. Έτσι, μου αρέσει τα ερωτήματα που κάνετε σήμερα και μας στέλνετε. Στείλτε κι άλλα να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, σας λέω και εγώ τη δική μου και να έχουμε μια έτσι αλληλεπίδραση πολύ όμορφη. Φύγαμε, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε τώρα Χρήστο Θωμακράκη.

Έτσι και ένα αφιέρωμα στο Μήνο Σκουλά, πολύ ωραίο. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να πούμε κι άλλα. Εσείς θελάτε στην παρέα μας, στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε τις απορίες σας, πείτε τις επιθυμίες σας, αφιερώσεις σας. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 9 περίπου. Έτσι, φύγαμε.

0: Τι ωραίο. Χρήστος Μακράκης, λοιπόν, ένα αφιέρωμα στο Μύρο Σκουλό. Στο Μύρον Σκουλά, συγγνώμη που το έκοψα και δεν το ακούσατε, χίλια συγγνώμη. Έκοψα τη λέξη, όχι τη μουσική, μην παρεξηγηθώ. Γενικότερα πάντως όταν ακούω το Μύρον Σκουλά, μου έρχονται στο νου, που είναι και ο Δημήτρης τώρα να μας τα πει και αυτός καλύτερα που τα ξέρει. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος για να τραγουδάει έτσι και να υμνεί τον έρωτα με τόσο όμορφες ματινάδες, με τόσο γεμάτες έρωτα και αγάπη, δεν νομίζω ότι πλέον, δεν ξέρω αν γράφονται τέτοιες ματινάδες. Δεν ξέρω αν ερμηνεύονται σίγουρα, αλλά δεν ξέρω και αν γράφονται τέτοιες ματινάδες με τόσο έντονο το ερωτικό στοιχείο. Και νομίζω ότι πλέον ο έρωτας έχει στοιχεία μιας άλλης εποχής. Δεν ξέρω, η σημερινή μουσική, τα σημερινά τραγούδια δεν είναι τόσο κοντά στα ακούσματα ότι υπάρχει με βαθιά σεβασμό όμως έτσι το ερωτικό στοιχείο. Δεν ξέρω τι να πω. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι πάνω στην τροφιά μας είναι το βουριαλάκι μας. John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα. Να σας πω ότι έχετε από λιχναράκια, από ξεροτίγανα. Αν θέλετε και ετοιμάζετε και γάμο, είναι το γλυκό του γάμου, είναι πάρα πάρα πολύ όρθο. Μπορείτε να το κεράσετε, να το προσφέρετε. Καλορίζικα, έτσι τα ωραία τα κουλουράκια. Κρασί, ρακί, λουκάνικα, αλαντικά, τυροκομικά, τα πάντα όλα, τα παξιμάδι, ό,τι και αν λιγουρευτήκατε από τη μάνα Κρήτη, στο βουργελάκι θα το βρείτε για να το πάρετε σπίτι. John Kennedy 156 στο Περιστέρι. Αν βρεθείτε από εκεί, αν σας βγάλει ο δρόμος, μπείτε μέσα, η Κάλια είναι πάντα τιμοπόλεμη και ο Δημήτρης Γιάννη να σας βοηθήσουν και να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας έτσι στα τηλέφωνα τους και να ακολουθείτε το βουργελάκι στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok. Είναι παντού. Μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το ακολουθήσετε και να μιλήσετε μαζί τους, να προμηθευτείτε τα πάντα για ό,τι θέλετε, για οτιδήποτε θέλετε. Και έχει και πολύ ωραία καταψυγμένα προϊόντα, να σας πω εγώ. Έφερε κάτι, κάλλει τώρα κάτι καινούργιο και κάποια μπουγάτσα. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, χανιώτικη. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Χοχλιούς που δεν είχαν πάντα, τώρα έχουν. Μπορείτε να τους προμηθευτείτε όλα φυσικά. John Kennedy 156 στο Περιστέρι. Πάντα φυσικά, όμως είναι και στην τροφιά μας, στο τηλεκομείο Κονιός, εκεί στα Αστερούσια, στο Μεσοχωριό. Ο Λευτέρης και η Μαρία. Η Μαρία και ο Λευτέρης πάντα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, με πολύ αγάπη, με μεράκι, να φτιάξουν πολύ όμορφα τυροκομικά προϊόντα. Είτε γραβιέρα θέλετε, είτε μυζήθρα θέλετε, τυρί, ανθότυρο, ανθότυρο. Όλα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το τροκομείο Κονιός. Αν είστε εκεί τριγύρω στα Αστερούσια, στο Μεσοχωριό, κάντε τη βόλτα σας, περάστε από εκεί και προμηθευτείτε τα τυροκομικά προϊόντα. Αν είστε τώρα εδώ στην Αθήνα, είτε μπορείτε να πάτε να τα πάρετε, να τα παραγγείλετε, να τα αγοράσετε, να τα προμηθευτείτε. Όλα φυσικά από το βουργιαλάκι. Με τούτα και με εκείνα έφτασε η ώρα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με Βασίλη Σκουλά και θα ακούσουμε περίπου ένα δεκάλεπτο Βασίλη Σκουλά. Μετά έτσι, γιατί κάθε Πέμπτη τώρα θα το εντάξω αυτό στα στήλη, θα ακούμε 10 λεπτά από έναν καλλιτέχνη με ό,τι επιλέξω εγώ και βασικά μπορείτε να επιλέξετε κι εσείς. Φύγαμε διαφημίσεις και αμέσως μετά, πάντα συντονισμένοι στο Κρήτη FM 87,5, πάντα εδώ στα χτινοχαϊδέματα.
1: Στο Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the middle.

0: Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντιαλ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κρητική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
1: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Θέλεις ταξί, θέλεις σίγουρη επιλογή. Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210 85 42 44 ή επισκέψου μας στη Λιωσία.

0: 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
1: Συνδυάζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
7: Μαμά μου μη κλαις για μένα.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Έτσι, εδώ είμαστε λοιπόν 10 ολόκληρα και λίγο παραπάνω, εντάξει, λεπτά. Βασίλης Κουλάς νομίζω είναι μοναδικός και εγώ θα συμφωνήσω, να σας πω, έστειλε η Λιάννα Γιατσαλάκη και λέει μπορείτε να αφήσετε και 10 λεπτά ακόμα αν θέλετε το αφιέρωμα. Βέβαια, η Λιάννα νομίζω ότι και εγώ είμαι, και εγώ θα σου πω ότι είμαι λάτρης του Βασίλη Σκουλά, μπορώ να τον ακούω όχι μόνο 10 λεπτά, 10 ώρες, γενικότερα πάρα πολύ, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι μοναδικός, είναι υπέροχος. Ωστόσο, είμαστε εδώ, έχουμε ακόμα ένα περίπου μισάωρο ολοκληρωμένο για να σας αποχαιρετήσουμε. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας, 2-10-51-22-159. Όπως έκανε ο Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά, με υγεία. Σε πολύ λίγο θέλει ο Λευτέρης, θέλει να ακούσουμε Πέτρο Σαριδάκη και θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο, εννοείται. Και φυσικά στη Μαρία από το Καματερό, φιλιά πολλά Μαρία, να σε πάντα καλά, σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Και η Μαρία, δεν μου είπες όμως αφιέρωση, Μαρία, περιμένω να μου στείλεις να δούμε τι θέλεις να ακούσεις και εσύ. Κουνάλι, μου έστειλε Κουνάλι λοιπόν, θέλει και η Μαρία. Τέλειο, οπότε έχουμε ακόμα μουσικές επιλογές να ακούσουμε πάρα πολλές. Ελάτε στην παρέα μας, στείλτε τα μηνύματά σας σε όλα τα social media, αχνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Κάντε το story σας με το ότι ακούτε την εκπομπή όπως έκανε η Λιάννα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης νομίζω ότι κάπου διάβασε η Λιάννα για ένα podcast, θα σου πω συγχαρητήρια με το καλό, αν δεν έχει ξεκινήσει και ξεκινάς, καλή αρχή. Και φυσικά, να σας υπενθυμίσω ότι και μπορείτε να ακούτε και το δικό μας το podcast στα αχνοχαϊδέματα σε Facebook, μέσω Spotify, Apple και Google. Εδώ είμαστε λοιπόν και YouTube, αχνοχαϊδέματα Creative FM 87,5. Μπορείτε να μπαίνετε να πατάτε subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι το περιεχόμενο που ετοιμάζω εγώ με τον Δημήτρη κάθε φορά. Να δείτε όλες τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, ό,τι μουσικές εκπομπές έχουμε ανεβάσει. Τώρα έρχεται και το βίντεο της εκδήλωσης. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγες ημέρες θα ανέβει, θα μπορείτε να το απολαύσετε. Να σας πω ότι έχει και bonus track αυτό το επεισόδιο, λόγω που η εκπομπή κλείνει 10 χρόνια ραδιοφωνικής πορείας. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη εμένα και του Δημήτρη, που μας την κάνει η αγαπημένη Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. Μπορείτε να τη δείτε, σας το έδωσα αυτό το κλου, δεν σας το είχα πει. Μπορείτε να την απολαύσετε σε λίγο καιρό στο YouTube που θα την ανεβάσω. Θα τα δείτε δηλαδή και όλα μέσα στα social media, θα τα επικοινωνήσουμε.

Πάμε να ακούσουμε ηλιόγερμα από Πέτρο Σαριδάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις τώρα. Μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Αφιερωμένο στη Μαρία από το Κομματερό, μην το ξεχάσω. Μαρία, δικό σου.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Γλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική γη. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη.

0: στο πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Δικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM

Εδώ είμαστε λοιπόν 40 λεπτά μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι στο Greet FM 87,5 και στα βραδινά αχτινοχαϊδέματα. Όπου να σας πω ότι τώρα έχουμε πει στο τελευταίο ημίωρο, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην κυρία Σοφία από τα Σεπόλια που μας κάλεσε και μας ευχήθηκε να τα 10 χρόνια να τα κάνουμε 100 και με πολλά μηδενικά ακόμα. Να είστε πάντα καλά κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς όλοι είστε η δύναμή μας. Μας δίνετε φωνή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξάλλου, όπως έχω πει με τον Δημήτρη, όλα ό,τι ετοιμάζουμε και όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς. Πάμε μαζί της Βασίλη Σταυρακάκη και θα ακούσουμε λοιπόν Βασίλη Σταυρακάκη, έτσι η τελευταία μουσική επιλογή για σήμερα, και επιστρέφω αμέσως μετά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

που στείλατε τα μηνύματά σας, κάνετε τις αφιερώσεις σας, συζητήσαμε για διάφορα θεματάκια, ακούσαμε πολύ πολύ μουσική. Αυτό θέλω να κάνουμε, αυτό θέλω να έχουμε κάθε Πέμπτη. Ωστόσο δεν μας έμεινε και πολύ καιρός, μαζί σας θα είμαστε μέχρι και περίπου τέλος Ιουνίου, οπότε έχουμε ακόμα λίγο καιρό να κάνουμε τις εκπομπούλες μας. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο, πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν, να το κάνετε ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε, να το κάνετε με πάθος και αφοσίωση, γιατί μόνο τότε θα πάει καλά. Να προσπαθήσετε να είστε κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε και να εισχωρείτε μέσα τους όταν σας δίνουν το χώρο για να τους βοηθήσετε, για να μην φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, για να οι γονείς να είστε πολύ κοντά στα παιδιά σας, να καταλαβαίνετε, να προσπαθείτε να τα καταλαβαίνετε, να μην τα κρίνετε, να τα καταλαβαίνετε όσο πιο πολύ μπορείτε. Είναι πολύ δύσκολες, πολύ δύσκολες οι μέρες αυτές λόγω του περιστατικού που είπαμε και στην αρχή. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι να είστε κοντά στα παιδιά σας, είτε είναι μικρά είτε είναι λίγο πιο μεγάλη, είτε είναι εφηβάκια. Γενικότερα πρέπει να καταλαβαίνετε, να τα καταλαβαίνετε. Μην κουνάτε το δάχτυλο, ελάτε κοντά τους, πηγαίνετε κοντά τους, να τα καταλαβαίνετε γενικότερα, να προσπαθήσετε να μπαίνετε στα παπούτσια τους και να θυμάστε ότι και εσείς περάσατε από αυτή την ηλικία που κάποτε είναι κάποτε σε αυτή που είναι τώρα τα παιδιά σας. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Πέμπτη, να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Και εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη, πάντα εδώ στο Grid FM 87,5. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τους υποστηρικτές μας, το Βουργιαλάκι μας, John Kennedy 156, στο Περιστέρι με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα και φυσικά το τυροκομείο Κονιός, στα Αστερούσια εκεί στο Μεσοχωριό. Να είστε όλοι καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: περιπέτειες ουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Στερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
1: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
9: Κριτικό γλέντι με το Γρηγόρη.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144.
3: Γνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι. Όλα με μεράκι. Αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Στερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτά.
6: Κουζίνα με το ξακουστό ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: ΑΟΡΗ.
7: ΑΟΡΗ.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
10: Αξεσουάρ, τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
11: Στρώματα.

0: Τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η...

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο μικρός
6: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
5: κοιμούνται στην καμπίνα.
6: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
7: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Μιλώ. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. Χίλιες μανί.
10: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του. Μαμά μου, μη κλαις
11: για μένα. Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση.
12: Από το 2003, η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
14: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
13: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
15: Ξενύχτη με φωνάζουν.
16: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
17: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
16: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της Ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για
18: αγγίσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
19: Η
0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά.
3: 2:20, 244. Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες.
7: Ντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, μπατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόοδο.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο

0: πως μυρίζω το χώμα της,
1: πως γεύω με την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Κατ' το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: συναντήσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο,
5: μισή το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

Μπιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών.

0: και αξεσουάρ, τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
2: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδωσα.
2: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης, μετά από 30

30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί. Μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: Διάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Δε την αφήνω ζάβαλε καλιά χω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ράγουδω απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργανωμένη